0: Κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεί. Δένεις, δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει, θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βουλιά.

0: ξέρεις αυτό που με κρατάει.
1: Ακούς το δεύτερο 103,7.

Ακούς δεύτερο 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι άνθρωποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους.

Βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, ζαχαρένιο το κλειδί. Κάτι απόμερα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λύκε, λύκε μου, καλέ μου, λύκε, λύκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με

0: Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Η ώρα είναι 3 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε συντροφιά έως τις 10. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά της Αγίας Παρασκευής σήμερα. Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Λίτσα Τότσκα και στη ρύθμιση του ήχου η Σταματία Σούλτη.

Βήρα τις Άγκυρες, αλπάραμε και σήμερα τελευταίο ταξίδι μας για αυτό το καλοκαίρι. Καλημέρα, καλημέρα όπου και να μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας, 2-10-60-13-168 και 2-10-60-13-169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber, γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας Δεύτερο Πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook, Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Τώρα για να το σκεφτούμε, να τον πιστέψουμε τον επόμενο ήρωα.

Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει. Πάρε τα μάτια του ερωτευμένου για να δεις τι βλέπει. Προστάτηδα των ματιών η Αγία Παρασκευή. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Παρασκευή, τον Παρασκευά, την Οριοζήλη, τον Ερμόλαο και όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Στο Μέτσοβο έχουν γιορτή. Πολιούχος του Μετσόβου η Αγία Παρασκευή και καβαλάριδες θα περιφέρουν την εικόνα της με στολισμένα άλογα. Μετσοβίτισες και μετσοβίτες κρεμούν οι φαντά στα μπαλκόνια τους. Έτσι δεν γίνεται, σταματήσε, είσαι και μετσοβίτης εσύ. Θα αναβιώσει και το έθιμο της Κούνιας. Θα αναβιώσει και το έθιμο της Κούνιας. Τώρα στο Δοτσικό Γρεβενών, όποιος δώσει περισσότερα θα κρατήσει την εικόνα που θα προσκυνήσουν οι υπόλοιποι. Στην αυλή της εκκλησίας στο Δοτσικό, ξέρετε, κάθε οικογένεια έχει τη δική της βελανιδιά. Κάτω από το δέντρο λοιπόν θα απολαύσουν πρόβατο με ρύζι ή κρεμμύδια. Έχει και οργανοπαίκτες στο Δοτσικό. Γυρίζουν στα δέντρα και λένε επί τραπέζια τραγούδια. Παλά είπαμε στη στεριά, πάμε και στη θάλασσα. Στην Αμοργό λοιπόν μαζεύουν φρήγανα για να μαγειρέψουν στα καζάνια πατατάτο και ξιδάτο για τους πιστούς. Έχει όμορφα πανηγύρια σε πολλούς τόπους σήμερα. Και βέβαια πριν ή μετά το πανηγύρι θα κάνεις και τη δήλωση που πρέπει.

Βασίλης Ρώτας, μελοποιημένος από, από τον Γιάννη Σπανό, αγαπημένο τραγούδι το Χριστινάκι στις μαθητικές εκδρομές του 70. Αν θυμάστε, όλοι οι οδηγοί των Πούλμαν το είχαν στην κασέτα τους. Κασέτα, τι θυμήθηκα τώρα. Χαρούμενος μουσικός ρυθμός πάντως, και σχεδόν κανείς δεν προσέχει την τραγική κατάληξη της ιστορίας. Ο Ρώτας έγραψε 21 τρίστιχα, από τα οποία ο Σπανός μελοποίησε τα 14, χωρίς ωστόσο να λαβώσει το ποίημα. Με τις τρεις ανθολογίες του, ο Γιάννης Σπανός έβαλε στα χείλη μας την ποίηση. Με την επιστροφή του από τη Γαλλία, χάρη στο Γιώργο Παπαστεφάνου, γνώρισε τον Μπατσιφά της Λύρα. Εκεί συναντήθηκε με την Κέτη Χωματά. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1934 ο Γιάννης Σπανός. Από τις ανθολογίες του και το επόμενο τραγούδι, μελοποίησε Μυρτιώτισσα και η Πόπια Στεριάδη τραγουδά «Έρωτα Στάχα».

Τρίλεπτα μινιμαλιστικά κομψοτεχνήματα, τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού. Τα χρόνια που έζησε στο Παρίσι, η επαφή του με τους Γάλλους ποιητές κυοφόρησαν τις ανθολογίες του. Στο Κέτο Κορινθίας γεννήθηκε σαν σήμερα ο Γιάννης Σπανός, Στερνοπούλη του Νίκου και της Κασάνδρας Σπανού. Όπως έχει πει, τα παιδικά μου χρόνια έμοιαζαν με τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου στην οδό Αριστοτέλους. Παίζανε μικρότεροι κλέφτες και αστυνόμους και ήταν αρχηγός ένα αγοροκόριτσο, μόνο που δεν την έλεγαν Αργυρό. Ο πατέρας του οδοντίατρος και στο σπίτι είχαν πιάνο, η μεγάλη του αγάπη. Έπαιζε η αδερφή του και εκείνος ό,τι άκουγε το αφομοίωνε και έπαιζε με το αυτή. Το παιδί είχε ταλέντο λοιπόν και έτσι πήγε στο ελληνικό οδείο στην Κόρινθο. Αγόραζα συνέχεια παρτιτούρες και έπαιζα με τα μανίας κοντσέρτα ολόκληρο του Τσαϊκόφσκι. Κόντεψα να πάθω αγκύλωση αφού έπαιζα δύσκολα πράγματα και τα χέρια μου δεν είχαν οριμάσει, έχει πει ο Γιάννης Σπανός. Για να αποδείξει στον πατέρα του ότι μπορούσε να σταθεί μόνο στα πόδια του, έπιασε δουλειά ως πιανίστα σε σχολή χορού. Έμαθε ξένες γλώσσες και μετά το φανταρικό άνοιξε τα φτερά του για τη Γαλλία. Εκεί εντάχθηκε στην παρέα των καλλιτεχνών της αριστερής όχθης του Σικουάνα, μουσικών, ποιητών, σκηνοθετών, ζωγράφων. Ήμουν 20 ετών περίπου και όταν έφτασα στο Παρίσι είπα «Εδώ είναι η πόλη μου και τώρα θα ράξω», θυμάται σε μία από τις συνεντεύξεις του. Παρ' όλα αυτά γύρισε και ας είχε ξεκινήσει μία ελπιδοφόρα καριέρα με σπουδαία ονόματα Μπριζίτ Μπαρντό, Μαρί Λαφορέ, Ζουλιέτ Γκρεκό, ο δημιουργός που σήκωσε το νέο κύμα. Νουβέλ Βάγκ, το νέο κύμα στον γαλλικό κινηματογράφο στις αρχές του 60 με Jean-Luc Godard, François Truffaut, Eric Rohmer, Claude Chabrol, Alain René και όχι μόνο. Στις ανθολογίες του, ο Γιάννης Σπανός μελοποίησε και Μαρίνε Λαμπράκη και ο Κώστας Καράλης τραγούδησε «Είναι να μπορείς».

Είναι ένα πορείς από την τρίτη ανθολογία του Γιάννη Σπανού, για την οποία είπε έκανε κανένα δύο χρόνια να περπατήσει. Όχι λόγω πολιτικού τραγουδιού της εποχής, αλλά γιατί δεν ήταν κάτι αναμενόμενο εκ μέρους μου. Δεν περιείχε ελαφρές μελωδίες, μάλλον εγώ ήμουν πιο όριμο συνθετικά πια. Άντλησα όλο το υλικό από ποιητικές ανθολογίες. Ό,τι διάβαζα και μου τέριαζε, το μελοποιούσα μονομιάς. Έχει πει ο Γιάννης Σπανός, μονομιάς έρχονται και οι δικές μας καλημέρες, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα Αλίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Θα αποχαιρετιστούμε για το καλοκαίρι σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα στη Μαρία στο Άντρσπαχ στη Τσεχία. Ελπίζω να το είπα σωστά. Καλημέρα στη Χασιά και στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτη, στην Προσοτσάνη και στο Πέραμα, στην Πλατεία Μαβιλή και στο Παλαιοκά του Νοάρτα, στο Παλαιόκαστρο Ελασσόνας και στο Σαρακιδνάδο Ζακύνθου. Καλέ μου τάζουν αυτοκίνητο για να πάω στο Ηράκλειο. Θα ερχόμουν και χωρίς το τάξιμο. Το λατρεύω και το Ηράκλειο και την Κρήτη. Καλημέρα στα Άσπρο Γερακάτα Λευκάδας και στο Λιβάδι Παρνασσού, στη Νέα Πέραμο Καβάλας και στην Μετόπη εκεί, στην Ισίδα, αυτήν την υπέροχη, στον Σαρονικό, στη Λακύθρα Κεφαλονιάς και στη Λευκοσία, στη Μουσθένη Καβάλας και στη Φλόρινα. Ξέρετε τι θερμοκρασία είχε το πρωί στη Φλόρινα, 13 βαθμούς Κελσίου παρακαλώ. Καλημέρα στην Ανθούσα και στον αγαπημένο συνάδελφο, τον Νίκο τον Νικολόπουλο. Είναι στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και πρέπει να του πούμε ότι πραγματικά μας λείπει και έχει πάντα την αγάπη μας και την καλή μας σκέψη. Καλημέρα στο Λεωχώρη Παγκαίου και στο Βελβεντό Κοζάνης που μαζεύουν ροδάκινα, στους Τσουκαλάδες Λευκάδας και στην Αλεξανδρούπολη, στο Λαγανά Ζακύνθου και στη Νέα Ιωνία Βόλου, στη Μαρία στην Νότια Γαλλία, στο Εξαν Προβάνς, στο Σπύρο και τη Δέσποινα, στο Πήλιο, στους Καλλιάνους Τυμφαλίας που έχουν σήμερα συναυλία για το Γιάννη Σπανό. Καλημέρα στην Ειρήνη, στο Νέο Φάλιρο και στο Καλάτσι, στην Τρίπολη και στους Ζωγράφου και βέβαια στη Μάγδα στον Πάνορμο της Τίνου. Και για να δούμε τώρα τι στέλνει ο Γιάννης Σπανός για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Βάρκα, χωρίς πανιά, αλλά θα τα καταφέρουμε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μιχάλης Γκανάς και Νίκος Ξηδάκης στον αέρα της αγάπης. Μπορεί να δε σε δροσίσει ο αέρας της αγάπης, μπορεί όμως και να σε κάψει σαν λίβας. Φωτιά και λαύρα και τα κοινικά καύματα. Κοινικά καύματα, όπως τα ακούσατε, έτσι έλεγαν τους καύσονες στην αρχαιότητα. Θα μου πείτε τώρα, τι σχέση έχει με σκύλο ο καύσωνας? Κιν κοινός είναι ο σκύλος. Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν συνέδεσαν τον καύσωνα με τον Σύριο, το λαμπρότερο άστρο του αστερισμού του Μεγάλου Κοινός και την αιώα επιτολή του, όταν δηλαδή το καλοκαίρι ανέτειλε λίγο πριν ανατείλει ο ήλιος. Σε αυτό το αστρονομικό γεγονός απέδωσαν οι αρχαίοι Έλληνες την αύξηση της θερμοκρασίας. Γιατί? Γιατί πίστευαν ότι ο Σύριος πρόσθεται την ακτινοβολία του στη λάμψη του ήλιου. Οι πηγές αναφέρουν πόσο καταστροφικά ήταν τα κοινικά καύματα για τις Κυκλάδες. Όπως γράφουν Απολώνιος ο Ρόδιος και Διόδωρος ο Σικελιώτης, όταν ο Σύριος πλησίαζε σε τροχιά τις Κυκλάδες, τις κατέκαιγε. Όταν έκαναν την εμφάνισή τους τα κοινικά καύματα, δηλαδή καύσονες όπως είπαμε, στέρευαν οι πηγές και φούντωναν οι λοιμικές αρρώστιες, γιατί η δημόσια υγιεινή είχε τα χάλια της. Πολλοί ζορίζονταν από τα κοινικά καύματα οι κάτοικοι της Σκαίας. Έτσι λοιπόν ζήτησαν χρησμό από τους αδελφούς. Το μαντίο χρησμοδότησε ότι για να γλιτώσουν από τους καύσονες έπρεπε να καλέσουν τον ήρωα Αρισταίο από τη Θεσσαλία. Έφτασε λοιπόν στην Σκαία ο Αρισταίος και έκτισε βωμό στα βουνά του νησιού προς τιμήν του Ικμαίου Δία, δηλαδή του Δία της Βροχής και της Υγρασίας. Εκεί ο Αρισταίος έκανε θυσίες στο Σύριο, στον οποίο στο νησί της Σκαίας έκτοτε απέδιδαν τιμές Θεού. Τότε λοιπόν, λέει ο μύθος, ο Δίας έστειλε τους ετησίους ανέμους, τα γνωστά μας μελτέμια, έπνιαν για 40 μέρες και έσωσαν το νησί και τις Κυκλάδες βεβαίως από τον καύσωνα. Αν ο Σύριος φαινόταν καθαρά στον ουρανό, έλεγαν ότι αυτό ήταν καλός ιονός. Αν ήταν ομιχλώδης και αχνός, το είχαν σε κακό. Νομίσματα της Σκαίας παριστάνουν σκύλους ή αστέρια με ακτίνες και παραπέμπουν στον Σύριο. Να και ο Σύριος Νίκου Γκάτσου και Μάνου Χατζηδάκη.

Ο Γιώργος Νταλάρας τραγούδησε «Στον Σύριο υπάρχουν παιδιά». Sob Det, Sob Det, ο Σύριος στην Αιγυπτιακή μυθολογία. Η ανατολή του συνδέθηκε με τις ετήσιες πλημμύρες του Νείλου και το ίδιο το αστέρι με την Ίσιδα, την μητέρα θεά της Αιγυπτιακής μυθολογίας. Την ουράνια κίνηση του Σύριου παρατηρούσαν επίσης Σουμέροι και Βαβυλώνοι. Η εμφάνιση της Ίσιδα, την μητέρα θεά της Αιγυπτιακής μυθολογίας. Την ουράνια κίνηση του Σύριου παρατηρούσαν επίσης Σουμέροι και Βαβυλώνοι.

φωτεινός. Αν και με γυμνό μάτι διακρίνεται ένα αστέρι, στην πραγματικότητα είναι διπλό άστρο. Λευκός νάνος είναι το δεύτερο άστρο και παρατηρήθηκε για πρώτη φορά με τηλεσκόπιο το 1862 από τον Αμερικανό αστρονόμο Άλβιν Κλάρκ. Ωστόσο, φωτογραφήθηκε πολύ αργότερα, μετά το 1970. Ο Σύριος συνδέθηκε με αποκρυφιστικές παραδόσεις. Θεωρήθηκε λίκνο της ανθρώπινης γνώσης. Κάποιοι είπαν ότι ήρθαμε από εκεί, ποιος ξέρει. Εντυπωσιακό είναι πάντως ότι αυτές οι αντιλήψεις τρύπωσαν και στη σύγχρονη λαϊκή κουλτούρα. Τι θέλω να πω, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Θυμάστε στον Χάρι Πότερ, ο Σίριος Μπλακ είναι ο νονός του Χάρι Πότερ, δηλαδή δάσκαλος και οδηγός του. Μπορεί μάλιστα ο Σίριος να μεταμορφωθεί και σε μεγάλο μαύρο σκύλο. Κοίταξε να δεις. Στο μεταξύ, με ένα αεράκι και το λιανοτράγουδο του Μανώλη Γαλιάτσου, θα πάμε παραπέρα, θα μας βοηθήσει η Ελένη Τσαλιγοπούλου σε αυτό.

0: σε σκοτώνα.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Η τιμή της αγάπης Ελένης Καραίνδρου και Τόνιας Μαρκετάκη με τη Δήμητρα Γαλάνη από την ομότιτλη ταινία της Μαρκετάκη του 1984, η δεύτερη μεγάλη μήκους ταινία της, βασισμένη στη νουβέλα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Η τιμή και το χρήμα». Και οι τρεις μεγάλου μήκους ταινίες της Τόνιας Μαρκετάκη, η Ιωάννης ο Βίος, η τιμή της αγάπης και Κρυστάλλινες νύχτες ακροβατούν επιδέξια ανάμεσα στον ρεαλισμό και στην ποίηση. Ταλαντούχα, οξυδερκής και δυναμική. Για τη γυναίκα ο δρόμος είναι σκληρός. Ένας σκηνοθέτης άνδρας έχει μόνο να αποδείξει ότι είναι καλός σκηνοθέτης. Μια γυναίκα σκηνοθέτης έχει να αποδείξει πρώτα ότι μπορεί να είναι σκηνοθέτης και μετά καλός σκηνοθέτης, έχει πει η Τόνια Μαρκετάκη. Ωστόσο δεν δεχόταν προνομιακή μεταχείριση λόγω φύλου και σε αυτό συμφωνώ. Θα την πάρουμε στο φεστιβάλ γιατί πρέπει να υποστηριχθεί ο γυναικείος κινηματογράφος. Αυτό δεν το δέχομαι, έχει πει η Τόνια Μαρκετάκη σε άλλη συνέντευξή της. Είμαι πολύ φιλόδοξη. Δεν θέλω να είμαι επίησης όρης. Είμαι επίησης όρης. Μας αποχαιρέτησε σαν σήμερα η Τόνια Μαρκετάκη το 1994. Με αγάπη θυμόμαστε το τηλεοπτικό της Λεμονόδασος. Η αγάπη ήταν αναπόσπαστο συστατικό του έργου της. Αγάπη για τον άνθρωπο, για την τέχνη, για τη δημιουργία, για το σινεμά. Στο οποίο σινεμά αποφάσισε, λέει, να αφιερωθεί όταν πιτσιρίκα παρακολούθησε με τη μητέρα της τον κινηματογράφο τα απαγορευμένα παιχνίδια του Ρένε Κλεμάν. Η αγάπη το ζητούμενο και στο επόμενο τραγούδι.

Γιώργος Παπαστεφάνου και Γιάννης Πανός μας χάρισαν αυτό το υπέροχο καλοκαίρι. Πολλές και καλοκαιρινές και ειδικές σας καλημέρες, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής και στην Κηφισιά, στην Καρδί και στο Δεβελική Χαλκιδική, στα Γιάννητσά και στο Μαρούσι, στη Βυζίτσα Πηλίου με τα ωραία μικρά μιλαράκια τα Φυρίκια, αλλά και στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στην Καστοριά και στην παραλία Οφρίνιου Καβάλα, στην Αμμουδιά Σερών και στην Άουσα, στην Αλοπρόνια στη Σίκινο και στην Πάρο στην Έλενα, στον Πειραιά και στο χωριό Εμμανουήλ Παπασερών, στι Σικές Θεσσαλονίκης και στην Καλαμάτα, στο Μεσολόγγι και στο Ρανκ Βάλι τη Αυστρία, στο Νεόκαστρο Ημαθίας και στην περιοχή Ευζώνων εκεί στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στους Αγίους Αποστόλους Χανίων και στα Νέα Παλάτια Οροπού, στη Νέα Ιωνία Αττικής και στο Βύρονα, στον Παναγιώτη στη Στοκχόλμη και στη Γραμμένη Δράμας. Καλημέρα στα Πατήσια, καλημέρα στην Ηλιούπολη. Να ακόμα ένα καλοκαίρι.

λέμε, έτσι είναι αυτά. Καλλιεργούν προσδοκίες οι καλοκαιρινές αγάπες. Ωστόσο, σας πληροφορώ ότι το καλοκαίρι δεν είναι το ίδιο ευεργετικό για όλους. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, Αύγουστο και Δεκέμβριο αυξάνονται τα αιτήματα για ψυχική βοήθεια. Όπως λένε οι ειδικοί, αυτό οφείλεται στο ότι σταματάμε το τρέξιμο και αν δεν έχουμε κάτι να κυνηγήσουμε, δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε. Εκπαιδευθήκαμε, βλέπετε, από μικρή, στο χρέος και στο στόχο. Δεν διδαχθήκαμε την αξία της χαράς, την αξία της πολύτιμης στιγμής που φεύγει, την αξία να δίνουμε χρόνο στις σχέσεις μας και στον εαυτό μας. Οι ειδικοί λοιπόν θεωρούν ότι η ρίζα του κακού ίσως βρίσκεται στην παιδική μας ηλικία. Αν τα καλοκαίρια μας ήταν μπουκωμένα με διαβάσματα, με το άγχος των γονιών μας, δεν μάθαμε τι θα πει ανέμελα καλοκαίρια. Βέβαια, σκέφτομαι ότι ποτέ δεν είναι αργά να μάθουμε να απολαμβάνουμε και αυτό που είμαστε και βέβαια να χαλαρώνουμε. Να χαλαρώνουμε χωρίς να μας πνίγουν οι ενοχές της απόλαυσης. Διάψευση προσδοκιών δυστυχώς για το καλοκαίρι και στο επόμενο τραγούδι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκινική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Madonna και Don't Cry For Me Argentina από την κινηματογραφική Εβίτα του 1996. Κράμα ιστορίας και μύθου, η ζωή της Εβίτας Περόν. Για εκατομμύρια Αργεντίνους δεν ήταν απλώς η σύζυγος του Προέδρου Χουάν Περόν, αλλά η φωνή φτωχών, εργατών και κοινωνικά αποκλεισμένων. Για τους αντιπάλους της ήταν η ενσάρκωση του λαϊκισμού. Το στρατιωτικό καθεστώς πάντως εξαφάνισε την ταριχευμένη σωρό της, η οποία ταξίδεψε κρυφά από το Μπουένος Άιρες στο Μιλάνο και τη Μαδρίτη και χρειάστηκε 16 χρόνια για να επιστρέψει στην πατρίδα της. Ίσχυρο το αποτύπωμά της μέχρι σήμερα που έφυγε από τη ζωή. Συνεχίζουμε συντροφιά έως τις 10, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και να μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος. Περιμένω τις καλημέρες σας 2-10-60-13-168 και 2-10-60-13-169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber, γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας δεύτερο πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Να μια ακόμη γυναίκα που πέρασε στη σφαίρα του μύθου.

Το 1962 η Μελίνα Μερκούρη τραγούδησε «Αγάπη μου», Μίκη και Γιάννη Θοδωράκη, στο πλευρό του Άντωνι Πέρκινς, στην Φέδρα του Ζιλδασέν. Περιφρόνησε ταμπού και κατεστημένες αντιλήψεις η Μελίνα. Γράφει η Μάγδα Παπαδημητρίου Σαμοθράκη. Στην κόρη μου, αν μια μέρα σου πούν πως είναι φυσικό να σκύβεις το κεφάλι, στάσου όρθια. Αν σου κλείσουν το στόμα για να μην φωνάξεις, δάγκωσε. Αν σου ζητήσουν να γεννήσεις τη σιωπή, κράτησε μέσα σου μια κραυγή και μάθε την να περπατά. Από την ποιητική συλλογή της Μάγδας Παπαδημητρίου Σαμοθράκη, η Ραφή της Μνήμης, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τρίαν Πολιτισμού και θα παρουσιαστεί απόψε στις 8 στην Τίνο. Καλό τάξιδι.

Το Σαραβαλάκι μου Αλέκου Σακελάριου και Μίμη Πλέσα. Στην ταινία του 1962 είναι η Φυτόσκασε. Η Τζένι Καρέζη το τραγούδισε μαζί με Πέτρο Κυριακό και Μανώλη Καναρίδη. Μας αποχαιρέτησε σαν σήμερα το 1992 η Τζένι Καρέζη. Έλαμψε και στη σκηνή και στο πανί. Η εκολαπτώμενη εγχώρια βιοτεχνία εικόνων και ονείρων λάτρεψε το ταλέντο και το πανέμορφο πρόσωπο του νεαρού κοριτσιού με το αθώο βλέμμα και την αποφασιστικότητα της γυναίκας της νέας εποχής που αναδιόταν. Η Τζένι Καρέζη, ηθοποιός μεν, ερμήνευσε δε τραγούδια σημαντικών Ελλήνων συνθετών του 20ου αιώνα σε ταινίες του ασπρόμαυρου κινηματογράφου. Για παράδειγμα, με Κέφ και Εξωστρέφεια τραγούδισε το Χρυσόψαρο του Μάνου Χατζηδάκη μαζί με τον Ντίνο το 1960 στο Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος.

Μας αποχαιρέτησε σαν σήμερα η Τζένι Καρέζη. Ευγενία Καρπούζη ήταν το πραγματικό της όνομα και γεννήθηκε στην Αθήνα Γενάρη του 1934. Το 1951 έγινε δεκτή στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου μαθήτευσε δίπλα στο Ροντήρι, τον Άγγελο Τερζάκη, κυρία Κατερίνα, τον Γιώργο Παπά. Ο Γιώργος Παπάς υπήρξε και ο πρώτος μεγάλος της έρωτας. Αποφύτησε το 1954 και αμέσως χρήστηκε πρωταγωνίστρια. Ο πρώτος της ρόλος στο θεατρικό σανίδι στάθηκε δίπλα στην Μελίνα Μερκούρη και τον Βασίλη Διαμαντόπουλο στο έργο του Αντρέ Ρουσέν «Ωραία Ελένη». Ανέβηκε Οκτώβρη του 1954 στο θέατρο Κοτοπούλη. Τελευταία της θεατρική παράσταση το «Διαμάντια και Μπλούς» της Λούλας Ανακνωστάκη το 1990. Σπουδαία βέβαια στιγμή της στο θέατρο το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη «Το μεγάλο μας τσίρκο». Ανέβηκε το 1973 και αποτέλεσε πνευματική αιστεία αντίστασης κατά τη δικτατορία. Το 1955 η Τζένι Καρέζη έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο». Ακολούθησαν περισσότερες από 30 ταινίες. Προσπαθούμε να θυμηθούμε τους μεγάλους και σημαντικούς συνθέτες που τραγούδησε κατά την κινηματογραφική της διαδρομή. Να και η Μαργαρίτα, η Μαργαρό του Μίκη Θοδωράκη, από την ταινία του 1961 «Ποια είναι η Μαργαρίτα» με τον Γιάννη Φέρτη, βεβαίως.

Δύο γουλιές καφέ ήταν αρκετές για να γράψει ο αγουροξυπνημένος Μάνος Χατζηδάκης το επόμενο υπέροχο τραγούδι. Τον ξύπνησε αλαφιασμένη η Τζένι Καρέζη λίγο πριν πετάξει για Κρήτη για τα γυρίσματα της ταινίας του Ντίμη Δαδύρα «Το νησί των γενναίων». Το 1962 η Μπρέντα Λί το ερμήνευσε ως «All Alone and My» και το έκανε διεθνή επιτυχία. Πάντα όμως θα μας συγκινεί η ευαίσθητη ερμηνεία της Τζένι Καρέζη.

Σαν σήμερα μας αποχαιρέτησε η Τζένι Καρέζη. Το 1964 στη Λόλα του Ντίνου Δημόπουλου τραγούδησε «Δεν έχει αρχή» σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους Βαγγέλη Γκούφα. Στη σκηνή η Τζένι Καρέζη, η Λόλα, τραγουδίστρια σε καμπαρέ, σε λίγο θα αντικρίσει 3 χρόνια μετά τον αποφυλακισμένο πρώην αγαπημένο της Άρη, τον Νίκο Κούρκουλο, που τον πρόδωσε μαζί με τους φίλους του.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
6: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Γλέντι χαίρομαι να σε θωρώ του Νίκου Οικονομίδη με την Κυριακή Ισπανού, δεμένο με τα πανηγύρια το ελληνικό καλοκαίρι. Πανάρχιος θεσμός, έχει τόσα πρόσωπα. Τόσα πρόσωπα όσα και η ελληνική γη. Γιατί το πανηγύρι είναι αντάμωμα, είναι μάζοξη, είναι αφορμή για γλέντι και χορό μέχρι τελικής πτώσεως. Πανηγύρια για τη γιορτή του Αγίου, αλλά και πανηγύρια για ένα τοπικό προϊόν. Κρασί, σκόρδο, πατάτα, σαρδέλα, μελιτζάνα. Τόσα τα γεννήματα της ελληνικής γης. Από την αρχαιότητα το πανηγύρι είχε εμπορική σημασία. Είτε πανήγυρης εμπορικών τι πράγμα εστί, γράφει ο Στράβων για την πανήγυρη της Δήλου, που ήταν και θρησκευτική. Όπως και στα νεότερα χρόνια. Στα πανηγύρια οι Δημήτρη και οι Γιώργοι προμηθεύονταν τα αναγκαία, ενώ το καλοκαίρι γιόρταζαν τις νέες οδιές. Έμπορο πανηγύρης και ζωοπανηγύρης βοηθούσαν τις κοινωνίες να είναι αυτάρκεις, γιατί το χειμώνα απομονώνονταν από τον υπόλοιπο κόσμο. Έπρεπε λοιπόν να επισκευάσουν τα εργαλεία τους, να αγοράσουν υφάσματα, δέρμα για ρούχα και παπούτσια, να αγοράσουν μπαχαρικά και ζώα από πλανόδιους εμπόρους. Δεν αγόραζαν μόνο, πουλούσαν επίσης για να πάρουν χρήματα. Στην αρχή λοιπόν η Εκκλησία δεν είδε με καλό μάτι τα πανηγύρια. Τα κατηγόρησε για φιλοχρηματία και γλεντοκόπη. Τελικά βέβαια τα ενέταξε στους κόλπους της, μια και συνήθως είχαν αφορμή την γιορτή κάποιου Αγίου. Παράλληλα ενίσχυαν και τους οικονομικούς και θρησκευτικούς δεσμούς των κοινωνιών. Έτσι είναι σταματία μου αυτά. Για την Ελλάδα του καλοκαιριού, στα όπα του πανηγυριού γράφουν Κώστας Καρτελιάς και Χρήστος Τσιαμούλης και τραγουδά για τη συνέχεια η Κέτη Κουλιά.

0: Πανηγύρια βεβαίως δεν είχε μόνο η Ελλάδα, πανηγύρια έχει και αλλού. Αίγυπτο, Κίνα, Ιαπωνία, ο ρόλος τους εκεί κυρίως εμπορικός. Στην Γαλλία μάλιστα αγνώρισαν άνθηση από τον 12ο έως τον 14ο αιώνα. Στο Βυζάντιο το πανηγύρι προστατευόταν από το δίκαιο γιατί ενίσχυε το εσωτερικό εμπόριο. Σε όλα τα εμπορικά κέντρα του Βυζαντίου, Κωνσταντινούπολη, Αντιόχεια, Τραπεζούντα, Σμύρνη και Θεσσαλονίκη, υπήρχαν εμποροπανηγύρις όπου συνέρεαν οι περιπλανόμενοι έμποροι. Αργότερα, επί τουρκοκρατίας, τα περισσότερα πανηγύρια Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας γίνονταν Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Ήταν ο μοναδικός τρόπος διασκέδασης μαζί με γάμους και βαφτίσια. Στο πανηγύρι γνώριζες κόσμο. Τότε δεν μπορούσες να πάρεις το αγροτικό και να πας για καφέ στο διπλανό χωριό. Ήταν απόσταση. Γι' αυτό λοιπόν τα πανηγύρια ήταν και νυφοπάζαρα. Εκεί γινόταν οι γνωριμίες και τα προξενιά. Τα ήθη και τα έθιμα ήταν αυστηρά. Όμως, στον κυκλικό χορό, τα αυστηρά ήθη χαλάρωναν, το αγόρι επιτέλους μπορούσε να κοιτάξει το κορίτσι στα μάτια, να πιάσει το χέρι της, ίσως και να κουβεντιάσουν όσο κρατούσε ο χορός. Μετά έπιαναν δουλειά προξενιτάδες και συγγενείς. Συνήθως μετά τα πανηγύρια ακολουθούσαν αραβώνες και γάμοι. Μέρες γλεντιού τα πανηγύρια και όπως τραγουδάει η Μιρέλα Πάχου, χορέψετε, χορέψετε.
1: Χορέψ

Να δω, μωρέ, ποιος θα χαλάσει χατήρι στο κορίτσι. Όλοι εσείς οι γενναίοι που το παίζετε σκληροί. Μπαρμπουνάκι και μπυρίτσακα, κάτω τα ψέματα, μεγάλη καλοκαιρινή απόλαυση. Τρίγλι το μπαρμπούνι για τους αρχαίους Έλληνες. Βέβαια, το πιο χαζό ψάρι, όπως λένε τουλάχιστον οι ψαράδες, είναι ο Χάνος. Είναι, λέει, τόσο ανόητος που ορμάει αμέσως στο δόλωμα, ενώ όταν πιαστεί δεν κάνει τίποτα για να ξεφύγει, κάθεται και περιμένει να τον ανεβάσεις. Και όταν ο ψαράς τον ανεβάσει στη βάρκα, έχει το μάτι γουρλωμένο και το στόμα ορθάνυχτο. Από εκεί και η έκφραση κοιτάει, καμιά φορά λέμε, χάσκι σαν Χάνος. Επόμενη στάση, στη Ραφίνα, να πνιγούμε στη Ρετσίνα.

Περάσαμε από τη Ραφίνα και, από άλλα πολλά μέρη σήμερα. Από παντού έρχονται και οι καλημέρες σας. Τελευταία καλημέρα στην Ελβετία Θεσσαλονίκης και στον Άγιο Χριστόφορο Σερών. Χρόνια πολλά στην Ήριδα, 2 χρόνων και γιορτάζει στον πύργο Ηλίας, πολύχρονη και καλόχρονη. Καλημέρα στην Αντίπαρο και στην αγαπημένη Αργυρό, στον Ίναχο του Άργου, στην Κόρινθο και στην Άνδρο. Στο Μόλιο Λαρίσης και στο Κυλκί, στο Χριστινάκι μου. Στο Γιώργο στη Βιέννη και στο Δωρίκη Δωρίδας. Καλημέρα στη Νέα Σμύρνη και στην Πλάκα Λιτοχώρου. Καλημέρα στην Ελένη, την παλιά μας την ακροάτρια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, την Ελένη που μας ακούει από την Ίω, στη Νέα Τραπεζούντα Κατερίνης και στην Μιλιά Μετσόβου, στο Περιστέρι και στο Βόλο, στη Νέα Ζωή Ιωνίνων και στον Πύργο Ηλίας, στη Λάρισα και στα Σελήνια Σαλαμίνας, στην Νέα Κίο Αργολίδας. Καλοκαίρι, καλοκαίρι αγκαλιά μου, τραγουδά για τη συνέχεια η Μελίνα Σλανίδη.

Στην αγκαλιά του καλοκαιριού θα αφαιθούμε και εμείς. Εύχομαι από καρδιάς καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ήρθε να γίνουμε σαμάνι στην Ελλάδα του καλοκαιριού, να ανταμώσουμε στα πανηγύρια και να ξεφαντώσουμε στις ακρογιαλιές, να κυλιστούμε στα πλατανόφυλλα και να ξεδιψάσουμε στις πηγές, γιατί όλα τα ωραία κρατούν λίγο. Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Θα έχει, πάντα έχει ζωή γυρίσματα, αλλά το δικό μας ραδιοφωνικό ραντεβού για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, πάντα 8 με 10 το πρωί, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα. Ευχές από καρδιάς να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού TrueSteam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Θέλω να βοηθήσω.
10: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
11: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

με θυμηθείς. Όταν πια θα δεις πόσο σ' αγαπώ, θα με θυμηθείς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης. Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes. Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
7: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
8: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
7: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
8: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
7: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
8: beyondborders.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ μας και σήμερα, όπως κάθε Σαββατοκυριακή αυτή την ώρα, και αυτό το τραγούδι της έναρξης είναι μια μεγάλη στιγμή του Διονύση Σαββόπουλου. Γελώντας και δακρύζοντας εκείνο τα κρογιάλι, να στρώσω, να πλαγιάσω με κεφάλι με κεφάλι. Και όλα αυτά στο τραγούδι, μέρες καλύτερες θα έρθουν, το λέει το ένστικτό μου. Αυτό το κάτι μέσα μου, το εντελώς δικό μου, είναι ένας κόσμος αυτός. Το κάτι μέσα μου, το εντελώς δικό μου. Τελευταία μας εκπομπή είναι αυτή πριν από την καλοκαιρινή άδεια. Μια μικρή απουσία θα μεσολαβήσει και εκεί στα μέσα του Αυγούστου εδώ θα είμαστε πάλι με τα τραγούδια που αγαπάμε. Πάμε στη σκέψη της ημέρας. Αυτή ανήκει στον Μίκα Ραγκάτση. Ο κορυφαίος Έλληνας πεζογράφος έχει πει πως ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ρωτά, να ταξιδεύει και να κοιτάζει πέρα από τον ορίζοντα που του δόθηκε. Και αυτό το τελευταίο μου αρέσει πιο πολύ, να κοιτάζει πέρα από τον ορίζοντα που του δόθηκε. Ώρα να στηθούμε. Η Σταματία Σούλτη είναι σήμερα στον ήχο μας. Γεια σου, Σταματία μας. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168-169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του Δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά Δεύτερο Πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ που λένε τραγούδια με μια μεγάλη κυριακάτικη καλημέρα. Καλή ακρόαση.

με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Είδε το δημοτικό μας τραγούδι «Αγγέλους νευτερουγίζουν κατά μεσής του Αιγαίου». Κάπως έτσι, μέσα στο φτερούγισμά τους τριαντάφυλλα ανθίζουν. Εδώ όπως τερμήνευσε η Μαρίζα Κοχ. Εδώ είναι το Αιγαίο, τόπος όπου η φύση και το ανθρώπινο συνέστημα ενώνονται. Εδώ και η θάλασσα ως ζωντανή παρουσία. Εδώ είμαστε στο θαυμασμό για τη φύση, την νοσταλγία, την προσμονή και σε πόλεις του καλοκαιριού, της Λιακάδας και του Νότου, του καιρού αρχοντικά, καταφύγια του ανθρώπου, για το επόμενο τραγούδι λέω. Και εδώ είναι ένα Βενετσιάνο τραγουδά για έναν κόσμο που οι άνθρωποι συνδέονται μέσα από την ιστορία, τις παραδόσεις και τις κοινές εμπειρίες. Ωραίο τραγούδι. Ακούστε το.

Πόσο ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Προγήθηκε τραγούδι που έγραψαν Νένα Βενετσάνου και Μπέτη Κομινού. Εδώ στις πόλεις του καλοκαιριού φτάσαμε. Τραγούδι που γεμίζουν τα μάτια σου, εικόνες ακούγοντάς το. Πόλεις του καλοκαιριού, της Λιακάδας και του Νότου. Και όλα αυτά καταφύγια του ανθρώπου είναι. Καταφύγια που παρά τους πολέμους, τις καταστροφές, αυτό λέει το τραγούδι, και τις αλλαγές που επιφέρει ο χρόνος, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη δημιουργία δεν χάνονται, με τις πόλεις του καλοκαιριού να μετατρέπονται σε σύμβολα αντοχής και συνέχειας. Και αυτό το τραγούδι που ακολουθεί, καταφύγιο είναι, και τι λέει, είναι τα τραγούδια μας ηφαίστεια που καίνε, σώματα και αγάλματα βγάζουν ευτερά. Χρήστος Λεοντής και Δημήτρης Λέντζος σε δημιουργεί σε αυτόν τον έρωτα αρχάγγελο, με την ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε ένα τραγούδι του Μάρκου Μαμβακάρη, εδώ με τη φωνή του Δομένικου Μαμβακάρη, του γιου του συνθέτη. Εδώ και τα σιλιάρικα τα μάτια, όπως τα είδε ο Μάρκος το 1938. Ναι, καλά, ακούσατε, το 1938 γράφτηκε αυτό το τραγούδι, και από τότε όλη αυτή η αθωότητα του Μαμβακάρη, έτσι όπως εκφράστηκε στο τραγούδι, είναι παρούσα. Μην κακιώνεις, γράφει ο Μάρκος. Μην κακιώνεις, γιατί θα τρελαθώ. Είπα αθωότητα και θυμήθηκα τον Ουίλιαμ Μπλέικ. Ο σπουδαίος αυτός Άγγλος λογοτέχνης έχει πει πως η αθωότητα δεν είναι απλή άγνοια, αλλά μια κατάσταση εμπιστοσύνης και ανοιχτότητας που απειλείται από τον κόσμο. Ωραίο. Πάμε στα ψηλά.

0: Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, κάπως το 1963, στον κύκλο τραγουδιών «Μαγική Πόλη», ο Μίκης Θεοδράκης μίλησε και ανέβηκε τα 5-10 εκείνα σκαλοπάτια του τραγουδιού, ήρθε ο Μπιθικότσης, με εκείνη τη λαχτάρα στη φωνή του και με διάθεση έτσι θαλασσινή. Ο Θεοδράκης έχει πει πως αυτό το τραγούδι ο Μπιθικότσης του ερμήνευσε με ναυτικό ύφος. Και είναι αυτά τα 5-10 σκαλοπάτια που χρόνια αργότερα θα ανέβει ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης σε ένα μεγάλο ευρύχωρο μπαλκόνι, ας πούμε με θέα την Ακρόπολη, να σχεδιάσει αυτό εδώ το μεγάλο πάρτι που έρχεται. 45 χρόνια πέρασαν από το ιστορικό πάρτι στην Βουλιαγμένη. Σκεφτόμουν πάντα ότι θα ήταν πολύ ωραίο να μαζευτούμε όλοι μια βραδιά με φεγγάρι, να ξαπλώσουμε στην Αμμουδιά και να ακούμε μουσική που θα έρχεται από τη θάλασσα. Αυτά είπε ο Λουκιανός λίγο πριν την έναρξη εκείνης της συναυλίας. Εδώ και το πάρτι αυτό της φαντασίας του.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από κείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει ο

πίσω. Να έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ. Να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τριφό, να έρθει ο

0: κόμπο. Έλιο γάλι, έλιο γάλια.
1: Και ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ σε

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

μας επιστρέψαμε, το δεύτερο πρόγραμμα ακούτε και καλά κάνετε. Πάμε εκεί που λένε τραγούδι ο τίτλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου και του Μιχάλη Γκανά είναι αυτό που προηγήθηκε, με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο. Τραγούδι που υμνεί τις ανθρώπινες συναντήσεις. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, λέει, μόνο τρόπο να κοιτάμε. Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα όσο ζούμε και πονάμε. Αυτό για αν είναι αλήθεια. Ένα γράμμα του Γκανά προς τους συμφοιτητές του ήταν αυτή η στίχη. Μετά γίνεται τραγούδι. Είπαμε για συμφοιτητές, είπαμε. Είπαμε για παρέες, είπαμε. Και εδώ ένα από εκείνα τα τραγούδια που έχουν περίοπτη θέση στις τραγουδιστικές μας συνάξεις και είναι του Παναγιώτη Τούντα, το περίφημο Χαρικλάκι.

Κάπου στα 1933 έγραψε ο Παναγιώτης Τούντας, ο σπουδαίος Παναγιώτης Τούντας, για το δικό του Χαρικλάκι. Εδώ το ακούσουμε τη φωνή της Ελένης Αργυροπούλου και πόσο τρυφερός ο Τούντας εδώ, και μαζί αποφασισμένος, ούτε φωνές, ούτε κλάματα. Ένα άντε γεια σου μου την έσκασες, γράφει, και περίπου καθάρισε, αφήνοντας εννοείται κάμποσες λέξεις έξω από το τραγούδι του. Που πάμε εδώ στον Άκη Πάνο, σε ένα τραγούδι που καμιά λέξη δεν άφησε απ' έξω. Το συνήθιζε αυτό ο εκλεκτός Πάνου, και τι δεν κάνω, γράφει, την πικραμένη σου καρδιά για να ζεστάνω, και τι δεν κάνω. Το ερμήνευσε όλο αυτό ο Στράτος Διονυσίου και έγινε αυτό που έγινε με το Στράτο.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπράβο Μαρκοπέλια, μπράβο Μαρκοπέλια. Γεια σου και εσένα Γιάννη. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τραγούδι των Χαΐνιδων. Εδώ που ένα καπηλιό και ένα όνειρο έγιναν τραγούδι. Τραγούδι μνήμης και ανάμνησης είναι. Το είπε ο Όσκαρ Ουάιλντ. Δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό από μια ανάμνηση που αγαπάς. Αυτό κι αν είναι. Εδώ και ο Σταύρος του τραγουδιού μας να σιγοπίνει στη γωνιά του καπηλιού και ένα τραγούδι που πάντα κάτι του θύμιζε, χωρίς να ξέρει τι ακριβώς. Είναι αυτό που τον συντροφεύει όμως, και ίσως είναι αυτό εδώ που κάποτε τραγούδησε ο Μανώλης Μητσιάς με τη γνωστή συμβουλή: μη χτυπάς, να σ' ανοίξουνε, μη χτυπάς σε ένα σπίτι κλειστό που κανείς δεν σ' ακούει. Στίχη του Μάνου Ελευθερίου.

1978, το φθινόπωρο του 1970, στο πρώτο μεγάλο δίσκο του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, αυτό με τίτλο «Η πόλη μας», ο Μανώλης Μητσιάς τραγούδησε «Το ποτέ μη χτυπάς» σε ένα σπίτι κλειστό, και εδώ η στίχη, όπως είπα, είναι του Μάνου Ελευθερίου. Ο Μάνος Ελευθερίου έλεγε γι' αυτό το τραγούδι πως η αποδοχή της πραγματικότητας και η μετακίνηση σε νέους δρόμους είναι η σοφότερη επιλογή. Το είπε και με τους στίχους του: «Ποτέ μη χτυπάς μια πόρτα κλειστή, μια πόρτα για σένα χαμένη. Ο δρόμος αυτός κι αν είναι στενός, δεν είναι για σένα στερνός». Και εδώ στο τέλος, βέβαια, το φως το απαραίτητο: «Ο δρόμος αυτός κι αν είναι στενός, δεν είναι για σένα στερνός».

Έτσι κλείνει, ταξίδευσε η καρδιά και αυτό μου φτάνει. Και εδώ είναι το θέμα. Ο Γιώργος Ανδρέου και ο Παρασκευάς Καρασούλος έχουν γράψει τη Μικρή Πατρίδα. Εδώ το τραγούδι στην πρώτη του ηχογράφηση με τη φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Μικρή Πατρίδα είναι αυτή, ναι, και ένα ταξίδι με ανθρώπους που αγαπήσαμε και αγαπάμε. Σε αυτούς θα μείνουμε. Τη στιγμή ακριβώς που συνομιλούν με τραγούδια όπως αυτό εδώ που ερμήνευσε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου με τη μουσική του Χριστόφορου Κορκίδη και τους στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου. Έχω ανάγκη μια σου λέξη, λέει το τραγούδι, μια αλήθεια μέσα στις αυταπάτες και μια αγκαλιά να με γιατρέψει από θανάσιμες αγάπες. Και όλο πάνω στο έχω ανάγκη. Τραγούδι που μας οδηγεί στο μεσημέρι της Κυριακής, σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

Μια αλήθεια μες στις αυταπάτες και μια αγκαλιά να με γιατρέψει από θανάσιμες αγάπες. Έχω ανάγκη να βουλιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα, απ' την αλήθεια να τρομάξω και να φουντάρω.

κι έτσι για πάντα θα σαλπάρω στην πλάτη του δικού σου ανέμο. Σαν να σου μόρκος θα σε πάρω που δεν θα πάταγα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρόσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλερ.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Βίκος Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Ζαγορίου με θέμα τη γυναίκα επιστρέφει. Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού, του Ουίλιαμ Σέξπιρ, σε σκηνοθεσία Ρινιός Κυριαζή από το Διπεθέιο Ανίνων. Ρεζιτάλ, ιστορίες για την ψυχή, με τη Μάρθα Φριντζίλα και τον Τάκη Φαραζή. Η Δίποδα Στήρανος του Σοφοκλή, με τον Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη, σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου. Τα Ειδόνια της Μεσογείου, με την Έλσα Μουρατίδου και τον Θάνο Σταυρίδη. Θέατρο Άγγελος Κίτσος, Μονοδένδρη Ζαγορίου, 29 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό που μας φέρνει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι τραγούδι του Τάκη Μουζάκη με τους στίχους του Αλέκου Σκελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου με την Τάνια Τσανακλείδου εδώ σε αυτό το πονηρό τη ζωή στο μονοπάτι. Ώρα να ξανασυστηθούμε. Η Σταματία Σούλτη συνεχίζει να είναι στον ήχο μας. Ο Κώστας Φασουλάς στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168-169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας γράφοντας τα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με δύο μη, στέλνετε το μήνυμά σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Μηνύματα πάνε και έρχονται εδώ στο Viber και εγώ σιγά σιγά όπως βλέπετε σας απαντώ και για τα τηλεφωνήματά σας σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με πώς, με τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη.

Αυτό είναι εκείνο σπουδαίο. Μπορεί να το έχουν πλανέψει οι ακρογιαλιές δειλινά, μπορεί ακόμα μπορεί να έχει πια τρελαθεί και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί. Μια μεγάλη στιγμή του Βασίλη Τσιτσάνη είναι όλο αυτό, εδώ με την ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη. Για την ιστορία να πω ότι ο Τσιτσάνης άντλησε την ιδέα αυτού του τραγουδιού από ένα ποίημα της Ανθούλας Σταθοπούλου Βαφοπούλου, μιλάμε για τη δεκαετία του 1940 τώρα, έτσι. Η νεαρή ποιήτρια έφυγε νωρίς από τη ζωή, καθώς νόσησε και στα 23 της εισήχθη στο σανατόριο της Θεσσαλονίκης. «Μπορεί να με πλανέψουν κι άλλες ακρογιαλιές και δειλινά», έχει γράψει η Βαφοπούλου, «για αγάπες να βρω πιο μεγάλες, σκλάβα σε αυτές παντοτινά». Και σε αυτό ακριβώς το σημείο ο Τσιτσάνης δίνει τη δική του προέκταση, έτσι όπως ξέρει η τέχνη να συνομιλεί, και μαζί γράφει αυτό το διαμάντι του μουσικού μας πολιτισμού.

Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης γράφει ένα από τα ξεχωριστά λαϊκά τραγούδια των πολλών τελευταίων χρόνων και είναι, αυτά τα είναι τα ανίποτα, για την ακρίβεια πώς φτάσαμε στα ανίποτα και όλα για ένα τίποτα. Ένα τίποτα ανάμεσα στη σιωπή και στην εξομολόγηση, στην απώλεια και στη σωτηρία. Το είπε ο αγαπημένος μου Φερνάντο Πεσόα κάπως αλλιώς. Το τίποτα, είπε, δεν είναι ποτέ πραγματικά τίποτα. Είναι συχνά η κορυφή ενός μεγαλύτερου πράγματος που δεν βλέπουμε. Όπως και να έχει, το τίποτα είναι ωραία ως λέξη και εδώ για τη συνέχεια το τίποτα, υπομένω αλλιώς, στους στίχους του Άλκη Αλκαίου, είναι παράτερη η εποχή, λέει, να βρει το δίκαιο του ένας στίχος. Πριν από λίγο μου τηλεφώνησε ο σπουδαίος μας ποιητής, ο Γιώργος Μαρκόπουλος, θυμήθηκα ένα στίχο του που πολύ μ' αρέσει, όσο για αυτά που έκανα, τα πλήρωσα όλα, πιστέψτε με, ακριβά μια ζωή μένοντας μόνος. Αυτό.

εδώ μας επιστρέψουμε και αυτό προηγήθηκε ένα τραγούδι που έγραψε ο Φίβος Δελιβουριάς κάπου στο 1998 στον δίσκο Χάλια. Χάλια, ωραίος τίτλος, ε, Χάλια. Θέλω να σε ξεπεράσω, λέει ο Φίβος, μα δεν γίνεται, δύσκολο το οποίο είναι αλήθεια όλο αυτό, το θέλω να σε ξεπεράσω, λέω, δύσκολο να περάσεις από την άλλη πλευρά, καμιά φορά να περάσεις, ναι. Πώς το είπε εκείνο το εύστοχο η Vivian Green, σπουδαία αυτή η Βρετανίδα συγγραφέα, επιμένει πως η ζωή δεν είναι να περιμένεις να περάσει καταιγίδα, είναι να μαθαίνεις να χορεύεις τη βροχή. Ωραίο, ε. Αυτό είναι το ένα, εδώ και το άλλο, ό,τι ακριβώς ερμήνευσε η Βίκυ Μοσχολιού σε αυτό εδώ το τραγούδι που πολύ το αγαπώ.

Το χειμώνα του 1982 ακούστηκε πρώτη φορά αυτό το τραγούδι με τη Βίκη Μουσχολιού, ο Σπύρος Παπαβασιλείου και ο Νίκος Βρετός το υπογράφουν. Να πούμε και τον τίτλο του δίσκου που περιλαμβάνει το «Έχω εσέναν αγαπώ». Ο τίτλος του δίσκου είναι «Σε έναν κόσμο σαν και αυτόν». Πόσο μα πόσο το αγαπάτε αυτό το τραγούδι. Βλέπω τόσα μηνύματα. Σε λίγο θα είναι, τι θα είναι, 12:30. Εκεί θα πάμε με το Σοκράτη Μάλαμα, εδώ που έγραψε και τραγούδισε «Δεν θέλω πια να μου μιλάς για όσα έχεις ζήσει, δεν χάθηκε και ο κόσμος πια, το τζάμι αν ραγίσει. Θέλω να έρθεις και να με βρεις να κάτσεις να τα πούμε, πως νιώθουμε παράφορα, πως ζούμε έτσι αδιάφορα». Το τραγούδι έχει τίτλο «Το γράμμα» και με αυτό θα πάμε, όπως είπα, κάπου στις 12:30, σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης. Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχές τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχές Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ μας επιστρέψαμε, πάμε εκεί που λένε τραγούδι ο τίτλος της εκπομπής μας. Τώρα πως επιστρέψαμε, με ένα ταξίδι. Όπως ακριβώς το σχεδίασα πριν από κάμποσα χρόνια, οι μικρές περιπλανήσεις κάπου σε ένα μπαλκόνι αγιοπελαγίτικο, σαν να λέγονται όλα αυτά, δεν είναι? Για τις ωραίες τις στιγμές της πρώτης αγάπης, για το δρόμο στο λιμάνι, στο σταθμό. Μικρές περιπλανήσεις για εκείνους που ήρθαν και για αυτούς που δεν ήρθαν. Μικρές περιπλανήσεις λοιπόν, ναι, με σταθερό το ερώτημα, ποιος δρόμος είναι ανοιχτός? Εδώ είναι το ερώτημα.

Αυτό είναι κινησυγκινητικό και ως ερμηνεία και ως στίχος και ως μελωδία. Γιάννης Μαρκόπουλος, Δημήτρης Χριστοδούλου, εδώ και ο Κασαντζίδης και η Μαρινέλα και ο Νίκος Κούρκουλος να τραγουδούν ποιος δρόμος είναι ανοιχτός. Να βγω να περπατήσω, να βρω τη μαύρη μοίρα μου, βαριά να της μιλήσω. Και αυτός ο δρόμος θα είναι πάντα εδώ, άλλος θα φεύγει, άλλος θα έρχεται. Θα είναι και αυτός που έγραψε και τραγούδησε η Ελένη Βιτάλη στο επόμενο τραγούδι. Και αυτός θα είναι πάντα εδώ, συνήθως αβάσταχτα κουραστικός. Ποιος είναι? Αυτός που λέει, αυτός που ξέρει τα πολλά, και ακούστε πώς τον περιγράφει η Ελένη Βιτάλη.

Αυτό θα πει η ερμηνεία. Λοιπόν, έτσι, εσύ πες μας που πέφτει ο Θεός και δώσει μια ελπίδα. Αυτά τα ωραία έχει γράψει η Ελένη Βιτάλη. Για όποιον ξέρει τα πολλά, εσύ που ξέρεις τα πολλά, λέει και λες πως δεν φοβάσαι, να είσαι στη μέση της φωτιάς. Άσε, σου λέω, άσε. Αυτό κι αν είναι αλήθεια, όμως ο σταθμός μας είναι εδώ, σε αυτό το σημείο που η Βιτάλη τραγούδησε. Εσύ που ξέρεις τα πολλά, κάνε και λίγο πίσω, γιατί στη δύσκολη στιγμή πώς θα σε βοηθήσω. Τι ώρα είναι? Η ώρα της Αρλέτας. Σταματία.

ξαφνό γέλιο. Αν ακούσεις κλείσε το ρολό. Λίκια λίκια μου καλέ με ώρα των τρελών. Βραχνό γέλιο αν ακούσεις κλείσε το ρολό.

τρένι νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

0: συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: βρεθούμε ξανά.
1: Έτσι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εδώ με την παιδική χοροδία του Δημήτρη Τυπάλδου, Νότης Μαυροδίας και Τάσος Αμαλτζής, η δημιουργή του τραγουδιού. Έχει μια δύναμη αυτή η φράση, αυτός ο στίχος. Θα βρεθούμε ξανά, λέει, όταν όλοι θα έχουν αλλάξει. Θα βρεθούμε ξανά όταν όλα θα έχουν περάσει. Τώρα φεύγεις μετά από μια τόσο αισιόδοξη προοπτική. Δεν φεύγεις. Και τι κάνεις? Τραγουδάς αυτό που ακολουθεί. Και αν ξέρεις από ζεμπέκικο, το χορεύεις με χέρια υψωμένα.

συνέβησαν τον Ιούνιο του 1962 στη μουσική παράσταση «Όμορφη Πόλη» και εδώ Μίκης Θεοδωράκης σε ένα τραγούδι «Σενάριο». Έτσι, μια συνάντηση αγαπημένων προσώπων, εδώ και ο Τσιτσάνης, εδώ και ο Ζαμπέτας, εδώ και ο Μπιθικότσης. Οι συναντήσεις αγαπημένων προσώπων συνεχίζονται και στο επόμενο τραγούδι, και εδώ η συνάντηση είναι με φίλους που κάποτε έγραψαν για το Δελφίνι το Δελφινάκι. Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, εδώ και ο Γιάννης Καλαντζής, σε ένα τραγούδι που θες δε θες, η θάλασσα έρχεται μπροστά σου και ένα δελφίνι δίπλα σου. Αυτό.

1968 στο δίσκο σταθμός του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ένα δελφινάκι με τη φωνή του Γιάννη Καλατζή ήταν αυτό. Ένα τραγούδι που φαντάστηκαν ο Λοΐζος και έκαναν έτσι το γύρο του κόσμου τόσο απλά. Και αυτό που πάντα μου άρεσε σε αυτό το τραγούδι είναι το σημείο εκείνο που γράφει ο Παπαδόπουλος: «Δελφίνι, δελφινάκι, πάμε πιο γρήγορα». Το δελφινάκι γρηγόρεψε θαρρής, κατανοώντας απόλυτα τις προσωπικές επιτασίες των ανθρώπων. Έχει πει κάτι πολύ δυνατό, πολύ ωραίο για το Λοΐζο Φόντας Λάδης. Προσέξτε τι είπε. «Αν ζούσε ο Λοΐζος», είπε ο Λάδης, «θα μας βοηθούσε ο στάση ζωής. Θα μας βοηθούσε με τον τρόπο που δούλευε, με την αποφυγή του θορύβου, της υπέρμετης προβολής, της πάνω από το μέτρο δημοσιότητας και με την καθοδήγηση και τον κατευνασμό τις μελωδίες του». Πόσο ωραίο. Τραγούδι τέλος το επόμενο με τον αγαπημένο Μανώλη Λιδάκη. Είναι αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Να ευχαριστήσω πολύ τη Σταματία Σούλτη που επιμελήθηκε τον ήχο της εκπομπής μας. Ο Κώστας Φασουλάς στο μικρόφωνο. Θα είμαστε ξανά μαζί λίγο μετά το 15 Αύγουστο. Να περνάτε όμορφα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Στο δεύτερο πρόγραμμα έρχεται η Δήμητρα Κόχυλα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
7: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ανταμώνουμε. Εδώ, κάτω από τη σκιά του δέντρου της μουσικής. Θα την ξαναχρειαστούμε αυτή τη σκιερή του δροσιά. Τέρμα τα μπουρίνια και οι καταιγίδες και τα χιόνια. Επιστροφή στο καλοκαίρι και αυτό είναι και αυτή είναι η τελευταία Κυριακή του Ιουλίου. Η καρδιά λοιπόν του καλοκαιριού. Και εμείς έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε με χρώματα και αρώματα και έτσι να πορευτούμε έως τις 2.

Κόκκινα χείλη από τις δυνάμεις του Αιγαίου έφτασαν εδώ στην Αγία Παρασκευή, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ να ευχηθούμε χρόνια πολλά της Αγίας Παρασκευής λοιπόν σήμερα, και περιμένονται αποκρίσεις από τους τόπους σας και τα πανηγύρια. Πού έχει σήμερα πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής? Εδώ λοιπόν στο δεύτερο πρόγραμμα, στους 102,9, στους 103,7, σε οποιαδήποτε άλλη συχνότητα σας συναντάμε εντός της Ελλάδας αλλά και εκτός της Ελλάδας, μέσω διαδικτύου ΕΡΤΕΚΟ, δεύτερο πρόγραμμα, για να μας ακούτε ζωντανά ή όποια στιγμή άλλη εσείς το επιλέξετε. Η Σταματία Σούλτη είναι εκείνη που φροντίζει να ακούτε καλά λόγια και τραγούδια που διαλέγει Δήμητρα Κόχυλα έως τις 2. Και είπαμε, μα αρώματα πορευόμαστε και να έρχονται οι Σαν Ταμπέλα.

Έτσι λοιπόν μέσα στο Αιγαίο τα νερά με τη Σαβέρια Μαριολά, μια διασκευή του Δημήτρη Μπασδάνη εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ στην καρδιά του καλοκαιριού, εδώ που υποδεχόμαστε τις φωτογραφίες σας από τις ακρογιαλιές, από τους ίσκιους. Έτσι μια φωτογραφία κάτω από ένα πλάτανο στείλτε βρε παιδιά. Έτσι να έρθει λίγη δροσούλα. Μέσω Viber, μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, δεύτερο πρόγραμμα γράφετε. Δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, δύο έμι λέξη πρόγραμμα. Τα μηνύματά σας υποδεχόμαστε και στο Facebook, δεύτερο πρόγραμμα 103,7, αλλά και στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, το Δέντρο της Μουσικής. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 210-60-13-168 και 210-60-13-169.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης. Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Πω πω, ήρθε μία φωτογραφία τώρα από την Όλυμπο της Καρπάθου. Δεν ξαναμιλάς μετά από αυτή τη φωτογραφία. Τίποτα, μπαίνεις στο καράβι και φεύγεις. Χαιρετίσματα να στείλω στο Λίντς της Αγγλίας, στο Πέραμα, στην Αλονίστενα, στον Οροπό, στην Ανθούσα, στον Άφλιο που στέλνει τα χαιρετίσματά του, στην Ικαριά, στο Καρκινάγρι, στην Κεφαλονιά, στην Ηλιούπολη, στην Κηφισιά, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στη Χασιά, στο Μύτικα. Αχ, σας ευχαριστώ εκεί στην Πύρα της Ορεινής Φωκίδας που μας στείλατε αυτόν τον υπέροχο πλάτανο. Χαιρετίσματα στο Ινοχώρι στη Φωκίδα. Μια όμορφη φωτογραφία από το ξεριξωμένο της Κεφαλονιάς. Εκεί κάτω από τον Πεύκο, στη στολισμένη εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Τα χαιρετίσματά μας στη Λίμνο με αυτό το ωραίο σούρουπο που έρχεται σε βίντεο. Χαιρετίσματα στην Τρίπολη, δεν διακρίνω αν είναι πλάτανη. Δεν φαίνεται από τη φωτογραφία. Δροσιά φαίνεται ότι έχει σίγουρα. Εδώ είμαστε, εδώ. Σας κάνουμε συντροφιά όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, που κάνετε διακοπές δηλαδή.

Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας είσαστε όμως φοβερή παρέα. Φωτογράφοι είσαστε, χορευτές είσαστε, μερακλείδες είσαστε. Χαιρετίσματα λοιπόν στην Κατερίνη. Χαιρετίσματα στη φίλη που μας έστειλε αυτές τις υπέροχες φωτογραφίες από τα Λευκά Όρη στα Χανιά. Χαιρετίσματα στο Μυρίκι στην Ευρυτανία, στην Αγία Παρασκευή της Θέρμης, στη Νέα Φώκια της Χαλκιδικής. Εκεί σας συντροφεύουμε στην Κοπαίδα, δουλεύετε. Και τι δουλειά λέει. Μελισσοκόμος. Και μέσα εκεί, κάτω από τη μάσκα, στα αυτιά. Εδώ, το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Χαιρετίσματα στα Ζαγοροχώρια, στους φίλους μας που από Χανιά πάνε Ηράκλειο. Προσοχή εκεί στους δρόμους της Κρήτης. Τα χαιρετίσματά μας στα Νολιώσια. Και να τώρα για τους μερακλείδες κάτι παραγγελιές.

Κομπανία λαϊκών μουσικών από την Κάσο. Και έτσι κάναμε μια γύρα εκεί, Κάρπαθος και Κάσο. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να στείλω γρήγορα γρήγορα, γιατί θα με μαλώσει στα ματιά, χαιρετίσματα. Εκεί στα Ποντιακά, λέει, χωριά, εκεί στο Αγρίνιο, στο Μπαμπαλιό, στο Ματσούκι και στη Σφίνα. Στην Αιωνία, στην Αρτάκη, στην Εύβοια, στη φίλη μας στην Αταλία, στη Βαρκελόνη που έρχεται διακοπές την άλλη εβδομάδα. Στην Καβάλα που στέλνει χαιρετίσματα στο Άμστερνταμ, στον ποταμό των Κυθύρων, στο Ξυλόκαστρο, στις Αμικλές στη Λακωνία, στα Μαγούλιανα και στη Στρατονίκη της Χαλκιδικής. Ραντεβού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο από τη 1 έως τις 3. Να είστε καλά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Ακούς το δεύτερο, 103,7.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

πως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
2: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Μείνε εδώ, στο δεύτερο. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης. Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: Ακούτε δεύτερο.
1: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λεκέ και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Όπως θα πει, το αύριο κανείς δεν ξέρει, αλλά πες του Χάρου, να, δεν το λέει. Είναι κομψάω, αυτή είναι η Γιάμα, δηλαδή ο Γιάννης και ο Μανώλης. Γιάμα, που γεννήθηκαν χωρίς να το καταλάβουν ένα βράδυ του Ιουλίου, μερικά χρόνια πριν, στην Ικαρία, όταν μετά από ήδη 5 χρόνια φιλίας, ο Γιάννης έπαιξε κιθάρα για πρώτη φορά μπροστά στο Μανώλη και του είπε εκείνος, ο παρέκαλος είσαι, να παίξουμε τίποτα μαζί καμιά φορά. Και έχουν πάρει στη σειρά τις εποχές. Κυκλοφόρησε έναν EP μέσα στην Άνοιξη, που ήταν το καλοκαιρινό, που ανθίζεις κάθε άνοιξη. Κυκλοφόρησαν ένα EP τώρα μέσα στο καλοκαίρι, που χορεύεις κάθε καλοκαίρι. Και έτσι ανοίγει με αυτό το τραγούδι το «Οχ, αμάν, αμάν». Και έτσι ανοίξαμε κι εμείς τα 60 λεπτά νέα ελληνικά στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 103,7. Είστε συντονισμένοι. Ο Χρήστος Μπουγιουκλάκης φροντίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Παπαμιχάλης, πολύ Χρήστο έχετε παιδιά σήμερα. Ο Χρήστος Παπαμιχάλης στην επιλογή των νέων ελληνικών, στα τραγούδια δηλαδή που ακούσαμε νέα εισοδία, ξεχωρίσαμε, αγαπήσαμε και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας μέσα σε αυτήν την κυριακάτικη, ζεστή, καλοκαιρινή ημέρα. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν, καλή παρέα να κάνουμε για την επόμενη ώρα την γεμάτη νέα ελληνικά. Γιάμα ξεκινήσαμε, με Γιάμα συνεχίζουμε και δεύτερο τραγούδι από αυτό το EP που μόλις κυκλοφόρησαν είναι και οπωσδήποτε λέγεται «Καλοκαίρι μου».

Έλεγα και προχθές πάλι που έπαιζα αυτό το τραγούδι ότι ακούσχε λίγο την Αλίκη να κάνει δεύτερες εδώ. Αν υπήρχε γιάμα, λοιπόν, αυτό ήταν το καλοκαίρι μου. Έχουν ένα φως αυτά τα παιδιά γενικώς σε όλες τους τις κυκλοφορίες. Τους έχει μείνει ένα EP ακόμα να μας κυκλοφορήσουν αυτό το φθινοπορεινό για να κλείσει η ιστορία με τις εποχές. Το παρακάτω θα βρούμε το καινούριο τραγούδι που μας έδωσε ο Γιώργος Μαρκόπουλος, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω και εκείνος ετοιμάζει άλμπουμ. Σίγουρα με συμμετοχές, τα τρία τελευταία singles του τα τραγουδούν άλλοι. Το πρώτο Βασίλης Ράλης, το δεύτερο Κύριος Κάπα και το τρίτο που κυκλοφόρησε μόλις προχθές, ο Άγγελος Φάμελος. Έλα που εγώ έχω σταθεί στο δεύτερο, γιατί ακόμα το προχθεσινό δεν είχα προλάβει να το ακούσω, το ανακάλυψα μετά. Αλλά δεν πειράζει, είναι ελληνικά, θα έχουμε όλο το καλοκαίρι και στη συνέχεια και έχουμε χρόνο να τα ακούσουμε. Το ταξίδι λέγεται το τραγούδι αυτό, τραγουδάει ο Κύριος Κάπα και είναι αυτό εδώ.

Κύριε, η αλήθεια είναι ότι αν το είχα ακούσει χωρίς να δω ποια είναι, δεν θα είχα καταλάβει ποτέ ποια είναι, γιατί η Ειρήνη Σκυλακάκη, από ό,τι φαίνεται, για πάντα δεν ξέρω, αλλά άφησε πίσω της τον ακουστικό ήχο που την είχαμε συνηθίσει περισσότερο στα προηγούμενα άλμπουμ της. Και αυτό εδώ, το ολοκένουριό της, έχει κυκλοφορήσει πριν από 3 μήνες, άλμπουμ με τον τίτλο Shame. Είναι πολύ πιο ηλεκτρικό. Το No Shame είναι το τραγούδι που ακούσαμε, είναι το τραγούδι που κλείνει και το άλμπουμ. Οπότε ανοίγει ένα άλμπουμ με τον τίτλο Ντροπή και το κλείνει με ένα τραγούδι με τον τίτλο Καμία Ντροπή, και ενδιάμεσα έχεις να ακούσεις άλλα 9 τραγούδια για να βγάλεις το συμπέρασμα ντροπή ή όχι ντροπή. Αυτή ήταν η Ειρήνη Σκυλακάκη στα όλο καινούργια της, και στο παρακάτω θα πάμε σε ένα remix που έρχεται από τα παλιά. Το τραγούδι έρχεται από τα παλιά, το remix είναι όλο καινούργιο. Είναι ένα remix που είχε στείλει ο Ζακ στον Κώστα Τουρνά να ακούσει στο ξεκίνημα και άμα δίνει την άδειά του και τα λοιπά. Διάβαζα ότι ο Κώστας Τουρνάς έλεγε ότι μου έρχονται πάρα πολλά τέτοια, ελάχιστα από αυτά προχωρούν, αλλά όταν άκουσε το ξεκίνημα του remix, το πώς είχε ξεκινήσει να το δουλεύει, του είπε προχώρατο. Το remix κυκλοφόρησε μόλις μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ο Ζακ δεν είναι εδώ μαζί μας πια για να μοιραστεί αυτή την κυκλοφορία. Σκοτώθηκε σε τροχαίο τον περασμένο Δεκέμβριο. Η εταιρεία όμως, η Vigo Records, η εταιρεία του φαντάζομαι, το κυκλοφόρησε, και μάλιστα θα κυκλοφορήσει και μια συλλογή με τον τίτλο Greek Balearic Origins Remixed and Redubbed, ένα σύνολο από remix του Ζακ, remixes και reworks πάνω σε αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των δεκαετιών του 70, του 80 και του 90. Έξοχο το remix που έκανε ο Ζακ, αυτό εδώ είναι το Έλα Ήλιο Μου.

6,5 λεπτάκι και έτσι γίνεται καλοκαίρι. Αυτό ήταν το remix που έκανε ο Ζακ ή αλλιώς Ζαχαρίας Φάμελος στο «Έλα ήλιε μου» τον Πολ. Βέβαια και τώρα θα πάμε στο ολοκένουργιο που μας έδωσε ο Νίκον. Ο Νίκον φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ο Νίκος Μπιτζένης. Νίκος Μπιτζένης πάει να πει μίκρο, πάει να πει δεκάδες remix, εκατοντάδες μπορείς να πεις remixes που έχουμε υπεραγαπήσει και οι δικές του προσωπικές δουλειές με αυτό το όνομα Νίκον. Το καινούργιο τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε λέγεται «Don't Talk».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
3: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Εικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας ΑΦΗ. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκους Σουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ριγολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Opera Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έτσι πήγαν και δύο μελωδίες, η μία μετά την άλλη, για να πέσουν λίγο οι ρυθμοί στο καλοκαίρι, αυτό το μεσημεριανό καλοκαίρι και θερινή ραστόνη που λέμε αυτό. Γιώργος Ζωγράφος ή αλλιώς Απροβόλη, και αυτό είναι το Magnetic Fields που μόλις πέρασε, δημιουργικότατος. Ο Απροβόλη με δύο άλμπουμς από το 19, μπορεί να μην ακούγονται πολλά, αλλά ενδιάμεσα έχει κυκλοφορήσει και EPs και singles και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτός ο μουσικός του κόσμος, ορχιστρικός. Επιτοπλίστων ή μάλλον μόνο. Αυτό λοιπόν είναι το Magnetic Fields για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου μας, στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 103,7. Είστε συντονισμένοι ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπους συχνότητες. Ο Χρήστος Μπουγιουκλάκης φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης σε σταθμούς, όχι. Στα 60 λεπτά νέα ελληνικά, ακόμα 27. Έχουμε να τα γεμίσουμε με νέες κυκλοφορίες που ακούσαμε, αγαπήσαμε και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας, όπως αυτή που έρχεται τώρα, που είναι με διασκευή που θα το καταλάβετε από τον τίτλο, στο ξενιτεμένο μου πουλιά, που ηχογραφήθηκε από τους Τζέμα για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ 22 πήγα να πω, όχι, 2258, μία ιστορία για την αναγέννηση της γης, έτσι είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ. Αποτελεί ένα από τα 4 παραδοσιακά τραγούδια που ακούγονται στην ταινία. Στην διασκευή ο στίχος «Σου στέλνω μήλο σέπεται» έγινε «Σου στέλνω ρόδι σέπεται» για να συνδεθεί με το μύθο της Περσεφόνης που διατρέχει το ντοκιμαντέρ. Η έμπνευση για το ντοκιμαντέρ ήρθε από το πρόγραμμα «Αναγεννητική Γεωργία για το οροπέδιο Λασιρθίου και τους ανθρώπους του προς ένα βιώσιμο διατροφικό προορισμό» που εκπαιδεύει τους τοπικούς παραγωγούς στις αρχές της βιολογικής αναγεννητικής γεωργίας. Το 2258 λοιπόν παρακολουθεί για ένα χρόνο 6 παραγωγούς από το οροπέδιο Λασιρθίου και ο τίτλος 2258 αναφέρεται στον πληθυσμό που έχει το οροπέδιο Λασιθίου. Να σας πω επίσης ότι αν μας ακούτε από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, αυτή η ταινία αύριο θα προβληθεί στον Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο Βιθλέμ στις 9.30 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο αλλά με σειρά προτεραιότητας. Εμφανιζόμαστε, μπαίνουμε, άμα γεμίσει, γέμισε. Δείτε και το τρέιλερ για την ταινία, γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Αν δεις το τρέιλερ, θέλεις να δεις και την ταινία. Δεν ξέρω ότι θα γίνει με προβολές στην Αθήνα, αλλά θα το ψάχνουμε. Ξενιτεμένο μου πουλιά λοιπόν από τους Τζέμα, που και εκείνη από την Κρήτη, έτσι, από τα Χανιά, αν δεν κάνω λάθος.

Αυτά λοιπόν ήταν ξενιτεμένα μου πουλιά από τους Τζέμα. Τα είπα όλα για την ταινία. Δεν είπα ότι η ταινία είναι του Νίκου Παντερμαράκη. Εκείνος έχει κάνει τη σκηνοθεσία. Το σενάριο βασίστηκε στην πρωτότυπη έρευνα της Σύσης Παπαδογιάννη. Τώρα τα είπα όλα και θα πάμε στους Ellie and the Portraits. Που η Ellie and the Portraits είναι ο Χρήστος Παπαδόπουλος, που είναι ο δημιουργός του project, είναι ο Ellie. Και ηθοποιός επίσης, ταυτόχρονα μάλλον, ο Νικόλαος Πλάτων, η Κατερίνα Πλεξίδα, που συνήθως είναι η φωνή που ακούγεται, είναι εκείνη που κάνει τα φωνητικά, ο Αλέξανδρος Πουρλουκάκης, η Σόφη Παπακοσμά, η Ραφαέλα Τσομπανούδη και ο Δημήτρης Τσόλης. Αλλά είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, και μια ανοιχτή κολεκτίβα που μπαίνουν και βγαίνουν και άλλα μέλη για άλλη μουσική. Είχαν κυκλοφορήσει πέρσι προς το τέλος χρονιάς, αν δεν κάνω λάθος, αυτό πρέπει να το δω, το πρώτο τους άλμπουμ, The Jungle Within, που είναι από αυτά που εγώ τουλάχιστον το άκουσα, είχα αγαπήσει ιδιαίτερα, από αυτά που είχα βάλει στην άκρη ως της χρονιάς. Εξαιρετικά ενδιαφέρον το άλμπουμ, βρείτε το και ακούστε το. Και τώρα κυκλοφόρησαν ένα καινούριο τραγούδι, το οποίο λέγεται O Breath. Και είναι μία προσευχή, μία δέηση στα στοιχεία της φύσης, να κολλάει και με τα προηγούμενα που λέγαμε. Είναι μία δέηση λοιπόν στα στοιχεία της φύσης, να δεχτούν το κουρασμένο σώμα στην αγκαλιά του. Στιχουργικά το τραγούδι αντλεί την έμπνευσή του από το παραδοσιακό τραγούδι άγνωστου δημιουργού του O Death, που αφηγείται μια διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να συνομιλήσει με τον θάνατο. Αυτή λοιπόν είναι η Ellie and the Portraits και το O Breath.

η Μαριάνθη Ολυμπία, ενώ σπουδάζει ταυτόχρονα στο Μπέρκλι. Προλαβαίνει. Μπράβο. Προλαβαίνεις. Λοιπόν, 5 τραγούδια είναι αυτά. Είναι πόσα, 24 λεπτά μουσικής, 25 λεπτά μουσικής που αξίζει να τους αφιερωθείτε. Αν καθίσετε να το ακούσετε από την αρχή μέχρι το τέλος για αυτό που είναι και αυτά που λέει. Θα ακούσουμε από το EP αυτό, η Αυτοκρατορία όπου ο ήλιος δεν δει ποτέ. Αυτός είναι ο τίτλος του EP. Το τραγούδι με τον τίτλο «Το μόνο σίγουρο».

σίγουρο είναι αυτό. Το παπούτσι μου είχε λιώσει, λες και τρεχά καιρό. Κάτι άγνωστο είχα νιώσει. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό.

μόνο σίγουρο είναι αυτό. Κάπου χάθηκα προχθές και από τότε θα σας πω. Είχε άλλο ήχο το όνομά μου, φορούσα ξένο φυλαχτό με πουκάμισο σκισμένο.

αυτή είναι μια ολοκένουργια μπάντα. Να τα λέμε ολοκένουργια, εννοούμε ολοκένουργια αυτού του μήνα. Κρόνιζεφ. Και είναι ο Τρίφων Λάζος, ο Σταύρος Δάλκος, ο Άγγελος Γρηγορίου και ο Γρηγόριο Περίκο είναι οι Κρόνιζεφ. Έχουν δώσει δύο ορχιστρικά μέσα σε αυτόν το μήνα. Αυτό είναι το ολοκένουργιο που ακούσαμε. Χορός χωρίς εσένα. Θες να τα πεις βγαλμένα σαν από ταινία του Ταραντίνο, πες το. Κινηματογραφικά θες να τα πεις, πες το. Γενικά υπέροχα θα τα πω. Εγώ και τα δύο, και στο παρακάτω θα βρούμε αυτό το κορίτσι από την Σύρο. Μας έχει εντυπωσιάσει χρόνια τώρα με την φωνή της, και άμα βρεθείς στη Σύρο θα παίζει σίγουρα live, και άμα προσπαθήσεις να βρεις να την δεις πρέπει να το φροντίσεις εγκαίρως, γιατί μετά δεν θα βρεις και εισιτήρια για να τη δεις. Η Ελπίδα Γαδ, το καινούργιο τραγούδι που μας έδωσε, λέγεται Ώρα Εχμής. Τους στίχους έχει γράψει η Θεανό Κωνσταντού και είναι αυτό εδώ.

0: Και αυτή λοιπόν ήταν η Ελπίδα Γαδ και Ώρα Εχμής. Θα μου πεις, μη κάνεις εικόνα την τωρινή Αθήνα που βγαίνουμε έξω και γίνονται όλα χαλαρά. Πάρε ως εικόνα την κανονική Αθήνα, αυτή που ζούμε τους υπόλοιπους 11 μήνες του χρόνου. Τώρα πώς την πάτσαμε το χρόνο εγώ κανονικά που τα έχω όλα μετρημένα και έφαγα ένα τραγούδι, δεν μου χωράει για αυτή την εκπομπή, αλλά έτσι κι αλλιώς το τραγούδι έχει τον τίτλο Αύγουστος, είναι το καινούργιο του Ζαφ και θα το ακούσουμε στην επόμενη εκπομπή που θα είναι και η 1η του Αυγούστου, να κάνουμε ποδαρικό με τραγούδι που λέγεται Αύγουστος. Οπότε εδώ χαιρετιόμαστε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, θα τα πούμε εκτάκτως και αύριο το πρωί στις 8 στη θέση της Μαργαρίτας Μητυλινέου. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο Κυριακής.
1: Η ώρα είναι 5.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
8: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ένα ακόμα κυριακάτικο απόγευμα που θα είμαστε μαζί χωρίς να είμαστε μαζί. Εννοώ τηλεφωνικά και στα μηνύματα, γιατί είμαστε ηχογραφημένοι. Ακόμα εγώ μυρίζω αέρα θάλασσας και εξοχής, ελπίζω και οι περισσότεροι από εσάς. Άντε, άντε και οι υπόλοιποι να ετοιμάζονται να αριβάρουνε. Προς το παρόν, ας αφήσουμε τα τραγούδια να μας πάνε όπου θέλουν. Αυτός είναι ο κοινό μας τόπος, το μέρος που συναντιόμαστε. Εκεί που είμαστε μαζί. Ωραία λέξη το μαζί. Και γι' αυτό θα την τιμήσουμε απόψε. Είμαι ο Δησατσάκαλος, είναι το που δεν μιλάς. Και για πρώτο μας τραγούδι ακούμε το ορμητικό και ταξιδιάρικο «Πάρε με μαζί σου» από τον Παύλο Παυλίδη και τα Ξύλινα Σπαθιά. Είναι άσμα του 2000.

Μετά από τον Παύλο Παυλίδη και τα ξύλινα σπαθιά, ας πάμε στον Νίκο Πορτοκάλογλου και στο τραγούδι του «Μαζί». Λέει: «Μαζί στον καιρό, μαζί στον Θεό, μαζί στον βυθό, μαζί στον αφρό». Έτσι κι αλλιώς, όλη η προσπάθεια της ζωής για το «μαζί» γίνεται. Αυτό μετατρέπει την προσωπική εμπειρία σε κοινή γιορτή. Ο εαυτός σου γίνεται μέρος μιας αλυσίδας εαυτών, μια γιορτή για όλους, να το πω κι αλλιώς. Αντε σταματήστε με, γιατί άμα πιάσει ο ποιητικός μου ίστρος, καήκαμε. Νίκος Πορτοκάλογλου.

Τι γίνεται όμως με αυτούς που μαζί δεν κάνουν και χώρια συχνά δεν μπορούνε? Για αυτούς έγραψα εγώ ένα τραγούδι, τότε που ήμουν σφατμέ, το οποίο περιέχεται στο άλμπουμ με τίτλο «Ταξίδι» και το όνομα του κομματιού που το ερμηνεύω κιόλας είναι «Όπως παλιά». Για ακούστε πώς αισθανόταν ο τριαντάρης Οδυσσέας τότε.

Δύο τέκνα της Κρήτης συνεργάζονται για το επόμενο τραγούδι, ο Κώστας Λιβάδας και ο Κώστας Φασουλάς. Γι' αυτό κιόλας το άσμα έχει μυρωδιά από το νησί. Μαζί με τον Λιβαδά ερμηνεύει και ένα κορίτσι από την Άουσα, η Ελένη Τσαλγοπούλου. Τίτλος «Όσο δεν είμαστε μαζί».

Στο επόμενο τραγούδι που είναι μάλλον από Μέση Ανατολή, η Μαρίζα Ρίζου έκανε ένα cover, έτσι μια άλλη εκτέλεση, και παρήγγειλε στο στιχουργό Νίκο Μωραΐτη να ελληνοποιήσει τους στίχους. Ένα αισιόδοξο περιεχόμενο όμως. Και η συνταγή πέτυχε. Τίτλος «Μαζί σου στο φως».

Ωραία. Τώρα θα αφαιθείτε σε αυτό το γοητευτικό χαρμάνι που συνήθως φτιάχνει ο Φίβος Δελυβοριάς. Αυτές μελωδίες ξεκινάνε και ξεχνούν να γυρίσουν πίσω και να κλείσει ο κύκλος. Αυτά τα λόγια, τα φαινομενικά άσχετα που είναι όμως τόσο σχετικά, και πάνω απ' όλα, άμα βάλετε και την εκμαυλιστική φωνή της Νεφέλης Φασούλη, έτσι εγώ την εισπράττω, τότε δεν είναι το γλυκό και ο τίτλος του άσματος, το οποίο είναι από τον προσωπικό δίσκο που έκανε στη Φασούλη ο Φίβος, την πρίκησε δηλαδή κανονικά, έτσι. Έχει μέσα ο δίσκος 2-3 διαμάντια. Ο τίτλος λοιπόν είναι, για να μην μακρηγορώ, «Για ένα καλοκαίρι». Κάπου μέσα στους στίχους λέει και την λέξη «μαζί». Δήθεν εγώ πιάστηκα από αυτή τη λέξη για να περάσω τον μπάγκο το τραγούδι και να το ακούσουμε.

Όταν είχε κυκλοφορήσει τη δεκαετία του 80, είχε κάνει αίσθηση, γιατί είχε φινέτσα σε όλα. Στις μελωδίες του Νίκου Μαγκάκη, στους στίχους του Γιώργου Ιωάννου και στην προκειμένη περίπτωση στην ερμηνεία της Ελευθερίας Αβραμιτάκη. Ο τίτλος του έργου είναι «Κέντρο διερχομένων» και του τραγουδιού «Όχι μαζί». Πραγματικά το έντεχνο στα καλύτερά του. Ψιλοβελονιά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
4: Δεύτερο ημίχρονο του Εσύ που δεν μιλάς, είμαι ο Οδυσσέας Τσάκαλος, η εκπομπή είναι ηχογραφημένη και η τιμόμενη λέξη, το θέμα μας δηλαδή, είναι η λέξη μαζί. Και η Γιώτα Νέγκα, η οποία μου αρέσει πολύ, είναι η ερμηνεύτρια του επόμενου άσματος με τίτλο «Ήταν μαζί σου», σε μουσική του Στέφανου Κορκολή και στίχους Νίκου Μωραΐτη.

Ωραίο τραγούδι του Μάκη Σεβίλογλου, βγαλμένο μέσα από το γονεϊκό φίλτρο, σαν ανούρισμα θα πω. Ο τίτλος «Θα μεγαλώνουμε μαζί». Σίγουρα, μιλώντας από πείρα, είναι μία από τις πολλές σκέψεις που κάνουμε οι γονείς, ιδιαίτερα όταν στα πρώτα χρόνια καθόμασταν σιωπηλοί στο δωμάτιο του μωρού, παύλα παιδιού, και αφού γκραζόμασταν την απνοή του, περιμένοντας να κοιμηθεί, και χιλιάδες τέτοιες σκέψεις και εικόνες μας πλημμύριζαν. Καλά, για τη Χαρούλα, τι να πω τώρα, της πάει πολύ το τραγούδι.

Τώρα θα ζωηρέψουμε λιγάκι, καθότι ο Νίκος Γιώγαλας μας προσκαλεί σε χορό στο άσμα του με τίτλο «Χόρεψε μαζί μου». Αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 2000 κυκλοφόρησε.

Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια, εδώ είναι που αλλάζει το σκηνικό και γίνεται λαϊκό το πρόγραμμα. Με τη βοήθεια του Αλέκου και της Ειρήνης Χρυσοβέργη στη μελωδία και του Σπύρου Γιατρά στον στίχο. Ο Άρχον Στράτου Διονυσίου δηλώνει: «Καλύτερα μαζί σου και τρελός, ό,τι πει στράτο μου, εγώ μαζί σου».

Ομολογώ δεν το είχα ξανακούσει το τραγούδι. Η ιστορία λέει ότι είμαστε στον Απρίλιο του 41, την ημέρα που μπαίνουν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Και ο Τσιτσάνης είναι στο στούντιο και ηχογραφεί το «Μαζί μου δεν ταιριάζεις». Φοβερή μελωδία και το γλυκό μπουζούκι του έρχεται σε αντίθεση με την χρειά και την ερμηνεία της Ντέζης Σταυροπούλου. Προσέξτε τώρα, είχε βαριά, μάγκικη, ρεμπέτικη εκφορά του λόγου. Απ' την άλλη όμως ο γλυκός ήχος του μπουζουκιού έχει μια πάρα πολύ ωραία αντίθεση. Και αν το ξεπεράσει αυτό το ξάφνιασμα, είναι πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Την Ντέζη Σταυροπούλου τη λέγανε και ο θηλυκός Στράτος Παγιουμτζής, έτσι. Πράγμα βέβαια που τον εκνεύριζε αφάνταστα, λέει. Αλλά την ακούς να τραγουδάει και πραγματικά φλέγεται.

άλλο ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, σύνθεση του 1938, με διεύθυνση ορχήστρας από το Σπύρο Περιστέρη. Κλασικός Στράτος Παγιουμτζής, εκφέροντας τους στίχους του Τσιτσάνη, εκτίρει τον εαυτό του για το πώς το καταντήσανε τα πονηρά της μάτια. Αυτά είναι.

και σας αποχαιρετώ με ένα τραγούδι που εκφράζει απόλυτα τη λέξη μαζί. Σ' ακολουθώ, του Μάνου Λοΐζου. Εύχομαι να σας έχει τύχει ή να σας τύχει κάτι ανάλογο. Είμαι και ήμουν ο Δησαρτσάκαλος, το εσύ που δεν μιλάς. Σας φιλώ, την άλλη εβδομάδα θα το ξαναπούμε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
6: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μεις και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν να καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Υπάρχουν τόποι όπου η τέχνη γίνεται εμπειρία. Για 12 καλοκαίρια, το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου φέρνει στο νησί σπουδαίες παραστάσεις, συναυλίες, ταινίες και πρωτότυπες παραγωγές με κορυφαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 24 Αυγούστου 2026, στο μοναδικό ανοιχτό θέατρο της χώρας και σε ξεχωριστά σημεία της Άνδρου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου. Εκεί όπου το καλοκαίρι συναντά τον πολιτισμό. Πληροφορίες festivalandros.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
7: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Η χοροδία της ΕΡΤ την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου. Παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Γραμμένο από τον Γιώργο Κατσαρό και τον Πυθαγόρα για την ταινία με τον αποστομωτικό τίτλο «Το κάθαρμα». Εκεί το έλεγε εγωιτευτικά η Μάρο Κοντού. Η κυρία Μάρο Κοντού δεν ζητούσε τον τίτλο της «Σταρ». Ήταν όμως στάρ εκφύσεως. Η υπέροχη και πανύψηλη κούκλα του σινεμά και του θεάτρου έρχεται να συμπληρώσει τη μεγάλη τετράδα με τις κυρίες του Ιουλίου. Τι έχει αυτός ο μήνας άραγε? Τέσσερις από τις σημαντικότερες και πιο αγαπημένες κυρίες διάλεξαν, τρόπος του λέγειν, τον 7ο μήνα του χρόνου για να μας αποχαιρετήσουν. Κατά καλό καιρό. Εκτός από τη Μάρο Κοντού που μας έφυγε στις 15 πριν λίγες μέρες, η Τζένικα Ρέζι έφυγε σαν σήμερα, στις 26 Ιουλίου του 1992, η Αλίκη Βουγιουκλάκη στις 23 Ιουλίου του 1996 και η Ρένα Βλαχοπούλου στις 29 Ιουλίου του 2004. Κάτι τρέχει με τον Ιούλιο και μας παίρνει τις μεγάλες αγαπημένες, όλες αναγνωρίσιμες από το μικρό τους όνομα. Και εμείς στην τελευταία εκπομπή του μήνα αποφασίσαμε να τις θυμηθούμε όλες μαζί. Τις σκηνές και τις ατάκες τους από το σινεμά τις έχουμε όλοι στο DNA μας. Και απόψε θα τις ακούσουμε να τραγουδούν, αφού και οι τέσσερις άφησαν ιστορικές ηχογραφήσεις. Καλησπέρα σας. Οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου είναι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και απόψε με την Έφη Γεωργοπούλου να ρυθμίζει τους ήχους και τις διαθέσεις μας και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια μέχρι τις 9. Ιστορίες ενηλικίωσης, χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ την παιδικότητά μας. Ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Τα σχόλια και τα μηνύματά σας τα περιμένω και απόψε στη σελίδα του Facebook του Δεύτερου, στην ανάρτησή μας. Καλησπέρα στην υπέροχη παρέα μας. Χτυπώντας erteko.gr μπορείτε να ακούσετε και να ξανακούσετε τις εκπομπές στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε.

θέμα που συνοδεύει την εισαγωγή μας, γραμμένο από τον Νίκο Μαμαγκάη και έχει τίτλο «Το στριπτής της Μπιάνκα». Η Μπιάνκα ήταν η κουκλάρα Μάρο Κοντού στην Ιταλίδα από την Κυψέλη, όπου πραγματοποίησε ίσως το πιο αισθησιακό στριπτής του ελληνικού σινεμά.

0: γνώρισα την κυρία Μάρο Κοντού όταν εργαζόμουν στον Αθήνα 984 και εκείνη είχε μία μάλλον τιμητική θέση σαν δημοτική σύμβουλος. Τότε σε μια δύσκολη στιγμή για μένα μου απέδειξε πόσο της άρμοζε ο τίτλος της κυρίας. Το 1962, που ήταν υπό την υψηλή εκτίμηση του Δημήτρη Χόρν, η μεγάλη της στιγμή υπήρξε η οδός ονείρων του Χατζηδάκη. Και η μαύρη Φόρντ που τέριαξε Γάντι με τη φωνή της.
1: Μια μαύρη Φόρντ, μοντέλο του 23, φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία.

0: μέσα στη φόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό,
0: αχ τι κακό.

Το 1965 ήρθε η ταινία με την οποία την λάτρεψαν οι επόμενες γενιές, κυρίως μέσα από την τηλεόραση, αφού το «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα» του Τζαβέλα δεν θριάμβευσε κιόλας όταν βγήκε στο σινεμά. Η Μαροκοντού όμως, μετά από τόσες δεκαετίες καριέρας, σαν Ελενίτσα Κοκοβίκου, αποχαιρετίστηκε από τον κόσμο πριν λίγες μέρες. Και το τραγούδι του Κώστα Καπνίση που σιγοτραγουδούσε στο παράθυρο ακούγοντας τη Λατέρνα και δεν ήταν για τη δισκογραφία, αγαπήθηκε όσο κανένα άλλο.

Είναι απίστευτη η γοητεία αυτού του κομματιού. Την αγαπημένη Ελενίτσα Μάρο Κοντού θα την ξαναβρούμε αργότερα, αφού έχουμε άλλες τρεις κυρίες που μας έφυγαν τον Ιούλιο. Ήταν 1964.

Τα κόκκινα φανάρια του Βασίλη Γεωργιάδη, έλεγε η Τζέννη, το θρυλικό άσμα του Ξαρχάκου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, είχε ένα ανεπανάληπτο τρόπο να λέει τα σοβαρά, τα πικρά τραγούδια, αλλά είχε και ένα απίστευτο ταλέντο στους κωμικούς ρόλους. Οι πιο αγαπημένες μου ταινίες με την Καρέζη ήταν οι κωμωδίες της.

στην υπέροχη Τζένι Τζένι, γυρισμένη στις Πέτσες. Η Τζένι χόρεψε και το υπέροχο χασάπικο που έγραψε ο Κώστας Καπνίσης και φέρει το όνομά της, το χασάπικο της Τζένης.

Τζένι Τζένι, το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος. Μια τρελή τρελή οικογένεια. Δεσποινής διευθυντής. Η νύφη τόσκασε για τους λάτρεις της κομικής πλευράς της Τζένις Καρέζη.

Αλίκη. Γεια σου, Αλίκη. Η θρυλική Ξάνθο Μαλούς, το πιο λαμπρό αστέρι, χωρίς το Δημήτρη της, εδώ απολαμβάνει τον θαυμασμό των ανδρών. Και σε ρόλο δολώματος, στην ομώνυμη ταινία, σε πιο τζαζ καμπαρέ ατμόσφαιρα, αρέσκεται στα αγόρια.

Κώστας Καπνίσης και εδώ και Αλέκος Ακελάριος, στο δεύτερο μέρος θα επεκταθούμε ανακατεύοντας την τράπουλα με τις κυρίες του Ιουλίου που απόψε μας τραγουδούν και η τέταρτη στη σειρά, αλλά η κορυφαία, επιτρέψτε μου από κάθε άποψη, έρχεται να κλείσει το πρώτο μέρος.

Τα κορίτσια για φίλημα του 1965, έλεγε η Ρένα, μία είναι η Ρένα, το γελάει γαλάζιος ο ουρανός, τον Μίμη Πλέσα και Βαγγέλη Γκούφα. Έχουμε αναφερθεί διεξοδικά τους προηγούμενους μήνες στον κολοσσό που λέγεται Ρένα Βλαχοπούλου, καμία σαν κι αυτή. Στο δεύτερο φεστιβάλ τραγουδιού του 1960 χάλασε κόσμο με το πρώτο χελιδόνι. Το Γεράσιμου Λαβράνου και ο Γιώργο Οικονομίδη μαζί με το Γιάννη Βογιατζή.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου.
3: Χωρίς αγάπη, στη νύχτα, στη βροχή, το δρόμο θα τον χάσεις.

τζαλαπέτι του 1969 έφευγε η παρέα, ο Κωνσταντάρας και η Μάρο Κοντού μαζί με το Ζαμπέτα και το μπουζούκι του, και σαν καντάδα τραγουδούσαν όλοι μαζί το άσμα σε στίχους του Κώστα Πλετεντέρη. Απόψε αφορμή είναι η αναχώρηση της κυρίας Μάρος. Οι μεγάλες κυρίες που μας έφυγαν τον Ιούλιο έγιναν τέσσερις και εμείς τις ακούμε να τραγουδούν. Τον Στρίγκλο Κωνσταντάρα με τους Ακαμάτιδες Γιους είχε αναλάβει να τον κάνει αρνάκι στην ταινία του 1967 «Η Μάρο Κοντού».

μουσική του Γιώργου Κατσαρού, η στίχη του Αλέκου Σακελάριου, στο ρομαντικό παλιό το ταβερνάκι, και η μουσική του Χατζηδάκη και η στίχη του Γκάτσου για το Δεσποινάκι, που για χάρη της Αλίκης έγινε αλικάκι στο δίσκο Επιστροφή, και ο Μπιθικότσι την κυνηγάει από πίσω. Στάσου λιγάκι.

άμα κυνηγάς το αλικάκι, νομίζω ότι όλοι το ξέρουν, πρέπει να έχεις υπομονή. Και στο σαραβαλάκι, πάνω στη μοτοσικλέτα, η κομπανία είναι η εξής. Ο θρυλικός Πετράν, Πέτρος Κυριακός, ο Τζανετάκος, ο Μαλούχος και η νύφη που το σκασε, η Τζέννη Καρέζη.

Σάρα Βαλάκη έγραψαν Αλέκος Ακελάριος και Πλέσας, που έγραφε τα πάντα, όπως το ιταλικό στυλ Σινιόρ Καπιτάνο στην ταινία «Τρεις κούκλες και εγώ» του Τσιφόρου. Ο Ηλιόπουλος και ο Ρίζος συνοδεύουν τη Μαροκοντού.

Και φυσώντας ένα ιταλικό αεράκι, είναι ό,τι πρέπει για να υποδεχθούμε την Πεπίτα την Κορφού.

Viva Arena, η Πεπίτα τη Κορφού και η Ρένα με το Γιώργο Κατσαρό επί σκηνής. Από ένα σημείο και μετά το Δέλεαρ για να πιστεί η Βλαχοπούλου να γυρίσει ταινία ήταν το νησί της, η Κέρκυρα. Εκεί η Κόμισσα, εκεί το Πετινάρι, αλλά και ο Φώτης Μεταξόπουλος που το χορογράφησε.

Κατσαρός έγραψε για τη Ρένα και ο Μέγας Ακελάριος που έγραφε παραδοσιακά τους στίχους για τα τραγούδια των ταινιών του από εποχής Αλίκης. Πώς περνάνε τα χρόνια.

κλείσουμε. Ήταν καλοκαίρι του 1975 και στο Θέατρο Αθήνεων ο Θίασος Καζάκου Καρέζη είχε ανεβάσει το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη «Εχθρός λαός» με μουσική και τραγούδια του Μίκη. Εκεί η Τζέννη έλεγε το μαγικό τραγούδι.

0: αφορμή απόψε ήταν η αναχώρηση της Μάρος Κοντού. Πριν κλείσουμε, πάμε στο Θέατρο Κεντρικών το 1961. Η Μάρο Κοντού παρουσίαζε τη συναυλία του Μίκη και υπάρχει μία έκπληξη.
1: Είχα φυτέψει μια καρδιά στου χωρισμού την Αμμουδιά. Το ακούτε από την ορχήστρα μας, μαζί με μια μικρή έκπληξη. Στο πιάνο, ο Μάνος Χατζηδάκης.

Στην απόψινή, τελευταία εκπομπή του 7ου μήνα του χρόνου, φιλοξενήσαμε τις 4 μεγάλες κυρίες του θεάτρου και του κινηματογράφου που μας έφυγαν Ιούλιο μήνα. Μπροστά μας απλώνεται ο μήνας Αύγουστος, είναι ένα καλοκαίρι εν εξέλιξη. Ήταν οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου με τον Παντελή Σιβρή. Ευχαριστώ την Έφη Γεωργοπούλου που ρύθμισε τους ήχους αλλά και τις διαθέσεις μας. Εσάς για την επικοινωνία, την ακρόαση και την υποστήριξη. Εδώ στο δεύτερο θα μείνετε, έρχεται ο Μανώλης Νταλούκας.

Και εμείς θα κλείσουμε όπως είχα σκεφτεί στην αρχή να ξεκινήσουμε. Ήταν 1961 και ο Δημήτρης Χόρν διάλεξε τη νεαρή Μάρο Κοντού για να παίξει δίπλα του και να τραγουδήσει στην ταινία «Αλίμονος στους νέους». Χατζηδάκης, Σακελάριος και καλή μας εβδομάδα. Προσέχετε πολύ τον εαυτό σας. Έναν τον έχετε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα.
1: Μαζί μέχρι τις 10 ξεκινάμε με Παύλο Παυλίδη, το καινούριο του.

παλιό καλό τραγούδι του Marvin Gaye σε νέα εκτέλεση εδώ από τον Teddy Swims. Πάμε στη Σίλια Κατραλή, το τραγούδι Λεωφορείο από τον νέο της δίσκο.

0: τραγούδι Λεωφορείο από το εξαιρετικό άλμπουμ Ανάποδα της Ήλιας Κατραλή.
1: Καλησπέρα Μανώλη, ακούσαμε μόλις το Λεωφορείο. Είναι ένα από τα 9 τραγούδια του νέου μου άλμπουμ με τίτλο Ανάποδα. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι σε στίχους δικούς μου, μουσική δική μου και του Θωμά Παπαθανάση, του Παπαντανάης και καθώς και του Γιώργου Διγενή. Ελπίζω να τα απολαύσετε και αυτό και τα υπόλοιπα τραγούδια του άλμπουμ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή ακρόαση.

0: Και εδώ το είμαι εσύ από το πρόσφατο άλμπουμ της Μαριάννας Παπαθανασίου.
1: Εσύ είσαι εγώ και εγώ είμαι εσύ. Είμαι εσύ.
2: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαθανασίου και ακούτε το τραγούδι μου «Είμαι εσύ». Το «Είμαι εσύ» είναι το ομώνυμο τραγούδι του πρώτου μου προσωπικού δίσκου. Κυκλοφορεί από την Anima by Stay Independent σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και θέλω στα αλήθεια πάρα πολύ να τον ακούσετε. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το έγραψα επειδή πιστεύω πολύ βαθιά στην αλληλεγγύη και στους ανθρώπους. Πιστεύω ότι μεταξύ μας έχουμε ένα πολύ κοινό βίωμα, απλώς με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Και αυτό εμένα μου δίνει κουράγιο. Έχουμε ο ένας την άλλη. Είμαι εσύ. Καλή ακρόαση.

Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Στο δεύτερο είστε, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγο επανέρχομαι.

Ήταν βέβαια ο Iggy Pop, τεράστιος καλλιτέχνης, και εδώ το τραγούδι αφήνομαι από τον καινούριο δίσκο της Μαρίνας Σπανού,

ούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Είμαι η Κατερίνα Μπουρνάκα και το κομμάτι που πρόκειται να ακούσετε είναι η διασκευή που κάναμε με τον Στάργοκ στο πολύ γνωστό και αγαπημένο κομμάτι του Βασίλη Καζούλη «Αν ήσουν άγγελος». Ένα κομμάτι που έχουμε λατρέψει, ένα κομμάτι που μας ταξιδεύει πάντα. Ελπίζουμε αντίστοιχα να το αγαπήσετε κι εσείς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπου Τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου, 9 το βράδυ, στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού. 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια. 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
0: και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
1: Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πω.
0: Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Νίκος Σαβοργινάκης.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, η στιχουργός.
0: Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
1: Και σήμερα, Αλεξάνδρα, τι έχουμε για το μενού?
0: Με ποίηση θα πορευτούμε σήμερα. Την ποίηση είναι αυτή την οποία θα δώσουμε στους ακροατές που μας επισκέπτονται κάθε Κυριακή βράδυ και έχουμε επιλέξει δύο ποιητές. Είναι ο Δημήτρης Χαλαζονίτης με την τελευταία του ποιητική συλλογή με τίτλο «Γιάλε γιάλε», που σημαίνει «Τα ίδια και τα ίδια», και στο δεύτερο ημίωρο θα είναι η Ηλέκτρα Λαζάρ με την τελευταία της ποιητική συλλογή «Τυράντ» από τις εκδόσεις «Ενύπνιο».
1: Ναι, πιστεύω πάντως ότι ο κύριος Χαλαζονίτης έχει βάλει αυτό τον τίτλο και είναι παραπλανητικός. Δεν είναι τα ίδια και τα ίδια.
0: Ναι.
1: Είναι αλλιώς όλα. Γιατί για μένα αυτό είναι ο ρόλος της ποίησης. Σας καλωσορίζουμε και με χαρά πήραμε στα χέρια μας το καλέσθητο βιβλίο σας αυτό από τις εκδόσεις Αλεξάνδρα.
0: Είναι εκδόσεις Θεμέλιο και πρέπει καταρχήν να πούμε, κύριε Χαλαζονίτη, δεν ξέρω σε ποιο θα το πιστώσουμε, ότι ως βιβλίο, ας αφήσουμε το περιεχόμενο και το τι λέξεις χρησιμοποίησατε εσείς για την τελευταία σας ποιητική συλλογή, κατά τη γνώμη μου είναι για το Μουσείο Τυπογραφίας. Δηλαδή αυτό που έχετε επιλέξει, ακόμα και ως εξώφυλλο την αντίστοιξη μπλε μαύρο. Μέσα έχετε βάλει ως ένθετα, ως ενδιάμεσα, ως γέφυρες, ως επεξηγηματικά κείμενα τα οποία είναι σε ένα χρώμα. Σε αυτό το χρώμα το καφέ.
1: Της άμμου.
0: Το χρώμα της άμμου ή όπως θα έλεγα κι εγώ είναι το χρώμα το σπασμένο λευκό ή το χρώμα του μυγά και έχει την αξία του αυτό. Και στο τέλος έχετε βάλει. Στο οπισθόφυλλο έχετε ενσωματώσει σαν να είναι πίνακας ζωγραφικής ή σαν να είναι Ευαγγέλιο ή σαν να είναι Μανιφέστο μια άλλη ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Ουρλιάζω». Δεν ξέρω ποιανού ήταν η ιδέα των εκδόσεων δική σας, ποιος το σκέφτηκε όλο αυτό.
1: Πάντως
0: πραγματικά είναι κόσμημα.
1: Το όνομα του ανθρώπου που, που ασχολήθηκε με αυτό θα υπάρχει, θα μας πει ο κύριος Χαλαζονίτης.
2: Να ευχαριστήσω πρώτα που είμαι εδώ. Με τιμάτε πάντα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Αφού τιμάτε κι εσείς την ποίηση, είναι για μας αυτονόητο ότι θα σας καλέσουμε.
2: Λοιπόν, η ιδέα ήταν δική μου. Η υλοποίησή της βεβαίως, χωρίς τη βοήθεια της Καλίνας της Κυρατσούλη, μιας εξαιρετικής γραφίστριας, και χωρίς την ανοχή και την υποστήριξη πάντα του οίκου, που οφείλω να πω ότι δεν μου χαλάει χατήρια, δεν θα είχε γίνει. Η ιδέα ήταν δική μου. Τώρα, το γιατί είπατε για το γιάλε γιάλε και η κυρία Νικολακοπούλου δεν είναι τα ίδια και τα ίδια. Βεβαίως εγώ θα ήθελα ο αναγνώστης να συνδυάσει τους δύο τίτλους. Γιατί αυτό που ήθελα να του πω είναι ότι τα ίδια και τα ίδια ουρλιάζω μέχρι που να αλλάξουν ή όσο δεν αλλάζουν.
0: Σε ποια γλώσσα είναι το γιάλε γιάλε?
2: Το γιάλε γιάλε είναι σε μία από τις δύο πρώτες γλώσσες που μίλησα στη ζωή μου. Εγώ έχω γεννηθεί στην Αφρική. Οι δύο πρώτες γλώσσες που μίλησα ήταν τα σουαχίλι και τα ελληνικά.
0: Σε ποια χώρα?
2: Στο Καμερούν. Εξού και η σαφής διχρωμία του εξωφύλου που υπονοεί, τιμά το μαύρο της Υπήρου, της μαύρης που γεννήθηκα, και το γαλάζιο του τόπου μας.
0: Παιδί μικτής οικογένειας ή Ελλήνων που ζήσανε?
2: Ελλήνων μεταναστών. Έζησα εγώ εκεί μέχρι 5 χρονών. Και 5 χρονών επιστρέψαμε στην Ελλάδα. Έλληνες και οι δύο, από άλλους δρόμους βρέθηκαν εκεί και φτιάξαν το καμάρι τους.
0: Και έχετε επιλέξει όλοι οι τίτλοι των ποιημάτων σας να είναι στη γλώσσα των σουαχίλι. Στο τέλος βέβαια βάζετε ένα γλωσσάρι, όπου ερμηνεύετε την κάθε λέξη. Και θέλω να μας πείτε και για το τελευταίο ένθετο, για το «Ουρλιάζω».
2: Ναι. Το παιχνίδι με τους τίτλους... Καταρχήν το γιατί, ας το πούμε, είναι ελαφρώς δίγλωσσο το βιβλίο, για να μην τα λέω εγώ. Τα λέει το ίδιο το βιβλίο, στο τέλος στο παράρτημα, στο πω έτσι, που λέγεται να εξηγήσω, να ευχαριστήσω γιατί έγινε αυτή η ιστορία. Ένα δεύτερος λόγος είναι ότι αφήνω τον αναγνώστη διαβάζοντας το ποίημα να δει αν διαισθητικά αντιλαμβάνεται τι μπορεί να λέει ο τίτλος. Τα βρίσκει στο τέλος. Τώρα το ουρλιάζω. Το 1955 ένας beat ποιητής, ο Allen Ginsberg, είχε φτιάξει ένα εμβληματικό ποίημα, το ουρλιαχτό. 70 χρόνια μετά, καθώς τελείωνα το βιβλίο και ξαναδιάβασα το ουρλιαχτό στα χέρια μου, συνειδητοποίησα ότι 70 χρόνια μετά όλα εκείνα για τα οποία έγραφε και φοβόταν, σήμερα μάλλον είναι χειρότερα. Και μου ήρθε η ιδέα, η ανάγκη να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, να του γράψω. Είναι δηλαδή η τελευταία κραυγή που βγαίνει από τα σπλάχνα αυτού του βιβλίου, γι' αυτό και είναι αυτόνομο. Έχετε δει την κραυγή του Μουνκ, τον πίνακα. Θεωρήστε ότι είναι η κραυγή του Μουνκ στη μέση της Πατησίων, μόνη, μοναχική, να βγαίνει από τα σπλάχνα του βιβλίου σαν τελευταία κραυγή.
1: Πάντως, έβλεπα τώρα, καλά κάνατε και κάνατε την αναφορά σας στον Ginsberg. Αντίστοιχα έβλεπα τον τρόπο που έχει διατυπώσει ο Ηλίτης, που λέει ότι η μοναξιά της πένας είναι από τις πιο μεγάλες. Ισχύει και για εσάς αυτό?
2: Εννοείται. Δεν θα μπορούσε να αλλιώσει η στιγμή που οπλίζεις την πένα σου παρά μόνο απολύτως μοναχική. Δεν γίνεται αλλιώς. Το τι θα βγει από την πένα, προσπαθώ εγώ τουλάχιστον και ελπίζω να μην είναι μοναχικό, να μιλάει στις απέναντι ψυχές. Πολλές φορές όμως είναι και ένας εσωτερικός μονόλογος αυτός που αποτυπώνεται, ένα, πώς θα το πω, ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών προσωπικών που να φτάνει μέχρι τις ρίζες του ανθρώπου, αλλά προσπαθώ πάντα αυτό το όποιο στοιχείο του εγώ υπάρχει να τον τίνω πάντα με το λευκό που κάμισε το εμείς.
0: Και αυτό το λέτε ήδη από το πρώτο σας ποίημα, στο οποίο λέτε «Κι αν μπόρεσε ένα άσπρο που κάμισο να τους βάλω, αγαπήστε με παρακαλώ, αν όχι, συγχωρήστε με, εκλιπαρώ. Ήθελα συγγνώμη να ζητήσω για όλες τις σιωπές μου». Και εγώ να κρατήσω αυτό που λέτε, κύριε Χαλαζονέτη, για την σιωπή, γιατί φαντάζομαι και η αντίστοιξη «σιωπή και ουρλιαχτό» είναι ορατή και προφανώς με την ποίησή σας, που είναι απόρρια βέβαια μιας μοναχικής διαδικασίας, θέλετε να στείλετε μια κραυγή που εγώ, για να ξαναγυρίσω και στον τίτλο, το «Γιάλε γιάλε», τα ίδια και τα ίδια, σκέφτομαι τον τίτλο της τελευταίας σας ποιητικής συλλογής που ήταν «Μεταποιήσεις». Άρα λοιπόν, στις εδώ τι χρησιμοποιείτε, λέξεις για να μεταποιήσετε, να διορθώσετε, να υποστηλώσετε τη χαλασμένη, να το πω έτσι, κοινωνία, αν σώζετε και αν μεταποιείτε.
2: Μακριά από μένα η κομποριμοσύνη ότι μπορώ εγώ να διορθώσω την κοινωνία. Κοιτάξτε, δεν πιστεύω, η ποίηση δεν ρίχνει κυβερνήσεις, η ποίηση δεν είναι αντιβιωτικό. Εκείνο που μπορεί να κάνει
1: είναι βιωτικό.
2: Βιωτικό μπορεί να είναι, επιβιωτικό μπορεί να είναι.
1: Και επιβιωτικό.
2: Και εκείνο που σίγουρα μπορεί να κάνει, αν τα καταφέρει ο γράφων, είναι να τσιγκλίσει μια ψυχή, και αν αυτή η ψυχή ορθωθεί, αντισταθεί, κάτι της πήγε κάτι, είναι σπουδαίο πράγμα. Έστω και μία να καταφέρει να κερδίσει. Αυτό κάνω. Δεν...
1: Ωραία. Εμένα με νοιάζει πώς χωράτε μες στον κόσμο.
2: Στενά.
1: Δηλαδή να φωτίσουμε, θέλω να πω, έναν ψυχισμό ενός ανθρώπου που είναι κοινωνικός, που είναι μέσα στη ζωή, που είναι μέσα στις επαφές, στις κουβέντες, αλλά έχει μεταβολήσει μέσα του με ένα όραμα ή ένα στόχο ή με μια θέση νοήματος βίου, έχει μεταβολήσει όλο αυτό το αρνητικό υλικό και γυρίζει σπίτι του και κάνει την οικονομία του και απομονώνεται και διατυπώνει κάτι. Αυτό δηλαδή θέλω να μοιραστούμε με τον κόσμο, το πώς καταφέρατε να χωράτε μες στον κόσμο.
2: Νομίζω αυτά που με κινούν είναι η αγάπη, έτσι, για τον κόσμο και για τα πράγματα. Ζωή χωρίς αγάπη, χωρίς έρωτα, τη θεωρώ στεγνή, θεωρώ επιβίωση. Και ένα δεύτερο πράγμα, θα το ξαναπώ και ας φέρετε, είναι και η ντροπή. Με ποια έννοια? το λέω και σε κάποια στιγμή, ντροπή της δικής μας επιβίωσης, όταν γύρω μας γίνονται τόσα άθλια πράγματα. Όταν αναγκαστικά από την ίδια τη ζωή, από την πίεση, πολλές φορές, τουλάχιστον για μένα μιλώ, δεν έχω συμμετέχει σε αυτά που θα έπρεπε όσο θα ήθελα. Έχω ίσως συμβιβαστεί σε κάποια άγματα κτλ. Το μόνο όπλο που έχω για να χωρέσω ξανά είναι να οπλίσω τις λέξεις, να τις αμολύσω και
1: να δώσετε
2: όποιον χαϊδέψουν, και να δώσω και σε μένα με αυτόν τον τρόπο μία πρώτη συγχώρεση και ένα επιπλέον καύσιμο να συνεχίσω την άλλη μέρα να συμμετέχω.
0: Είναι αυτό που λέτε στο ποίημά σας, νομίζω, ναι, πως με ποίηματα μοιράζω οξυγόνο. Εγώ ο λευκός ανάμεσα σε μαύρους, οι αναμνήσεις πίσω από τα κάγκελα, ελεύθερος αυτός. Θέλω να πω ότι με έναν ποιητικό τρόπο λέτε ότι αυτό σας δίνει και εσάς οξυγόνο σε μια δυστοπία και ασφυξία, ή σε αυτό που λέει η Ελίνα, πως χωράτε σε αυτή την κοινωνία. Και την ίδια στιγμή προσπαθείτε να δώσετε και οξυγόνο και σε εμάς τους από κάτω, τους αναγνώστες που πολλές φορές αναζητούν έναν τρόπο να ερμηνεύσουν ή να αντέξουν αυτή τη δυστοπία.
2: Αυτό είναι. Και προσπαθώ να το κάνω, όπως σας είπα, αγαπώντας, ανασένοντας το τέλος του ποίηματος και βέβαια και ουρλιάζοντας, γιατί και δική μου και δικό μου, πώς να το πω,
1: ανάγκη
2: είναι, αλλά και να ακουστούν κάποια πράγματα θέλω.
0: Εγώ να ρωτιέμαι, γιατί γυρίσατε στη γλώσσα των παιδικών σας χρόνων? Βέβαια υπάρχει ένα ποίημα που δεν ξέρω κατά πόσο δίνετε την ερμηνεία, το τιτλοφορείτε Σαΐρι, που λέτε πως στο παραλήρημα ενός θνίσκοντος πατέρα οι λέξεις που ανεβαίνουν, σβολιάζουν στο σάλιο, μυρίζουν ανάσα. Εκείνες οι λέξεις όπου ήμουν ευτυχής μια φορά και ποτέ πιο ξανά. Εκείνες οι λέξεις ηλιανισμένες που βουίζουν σαν μύγες γύρω από τη σελίδα. Ποια ήταν η σχέση σας λοιπόν με τον πατέρα σας που φτάσατε να κάνετε αυτή την αναδρομή στο παρελθόν και να γράψετε τίτλους αλλά και λέξεις πολλές στη γλώσσα των παιδικών σας χρόνων?
2: Ήταν τα προσωπικά ξεκαθαρίσματα που σας είπα στην αρχή. Η σχέση με τον πατέρα μου ήταν δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Έπαθα όμως ένα εγκεφαλικό και στη διάρκεια την πρώτη νύχτα μίλαγε και δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι παραλήρημα. Κατάλαβα όμως ότι δεν ήταν παραλήρημα. Ήταν λέξεις. Μου μιλούσε. Και κατάλαβα, συνειδητοποίησα σιγά σιγά ότι μιλούσε ξέρετε, στο εγκεφαλικό βγαίνουν τα παλιά. Και μου μιλούσε σε αυτή τη γλώσσα. Και θεώρησα ότι, επειδή, λυπάμαι να το πω, οι συνθήκες που πέθανε ήταν δύσκολες, ήταν κορονοϊός κτλ., δεν προλάβαμε να συγχωρεθούμε. Θεωρώ ότι αυτή ήταν μια τελευταία του προσπάθεια ενός διαλόγου με μένα, σε αυτή τη γλώσσα. Και θεώρησα ότι έπρεπε και να τον ευχαριστήσω με αυτό το πράγμα και να το τιμήσω αυτό, χρησιμοποιώντας την με τον τρόπο που την έχω χρησιμοποιήσει εκεί, αλλά και για ένα λόγο έξω από αυτά. Για να τιμήσω γλώσσες που δεν είναι γραπτές, είναι μόνο προφορικές.
1: Επίσης τώρα μου δίνετε την ευκαιρία, κύριε Χαλαζονίτη, να σκεφτώ αυτό το βίωμα του πατέρα σας, την πρώτη γλώσσα που έμαθε να μιλάει, ότι ήταν και η τελευταία γλώσσα που χρησιμοποίησε πριν να φύγει από αυτή τη ζωή.
2: Και αν δεν ήταν η τελευταία, ήταν σίγουρα ο τελευταίος του διάλογος μαζί μου. Μπορεί αργότερα, γιατί δεν μπορούσα να τον επισκεφτώ λόγω COVID τότε κτλ. Μπορεί
1: επανήλθε,
2: να μίλαγε εκεί και να μίλαγε στους νοσοκόμους. Ο τελευταίος του διάλογος μαζί μου ήταν έτσι.
0: Ο πατέρας σας επέλεξε με τις λέξεις να σας στείλει ένα μήνυμα πριν την οριστική του αναχώρηση. Αναρωτιέμαι, το ότι εσείς είχατε ασχοληθεί με τις λέξεις, εν ζωή το είχε αποδεχτεί, το είχε αναγνωρίσει? Γιατί και αυτό, αν όχι, σημαίνει ότι ήταν, ναι, καρμικό.
2: Όχι, δεν το είχε αποδεχτεί, δεν το καταλάβαινε. Άλλες γενιές, με καλλιέργεια άλλου τύπου, και πιθανώς και να το απαξιούσε.
1: Πάντως είναι η αιτία που γίνατε ποιητής εσείς.
2: Λέτε.
1: Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι το ασφυκτικό...
2: Το φίλο και στη μητέρα μου, βέβαια.
1: Ναι, απλώς το πρόβλημα το έκανε ο πατέρας.
2: Ναι,
1: δηλαδή
2: ισχύει.
1: Σας σώθησε αυτό το εμπόδιο σε κάτι που επιθυμούσατε με την επίκουρη στάση της μητέρας. Πιστεύω δηλαδή κανένας καλλιτέχνης δεν αποφασίζει να σκάψει τα σπλάχνα του και το ρηχείο του εάν δεν υπάρχει ένα εμπόδιο, ένα πρόβλημα, κάτι ασφυκτικό.
2: Συμφωνώ.
1: Αυτή είναι τελικά η σκυταλοδρομία και αυτό, πώς το λένε, στην εξέλιξή του κάνει τον έναν άνθρωπο να συγχωρήσει τον άλλον.
0: Θα θέλατε να μας διαβάσετε ένα ποίημά σας?
2: Το ποίημα μπορεί να είναι μόνο ένα ξέσπασμα της σάρκας που δεν αντέχει. Εκείνες οι λέξεις της πρώτης γλώσσας, χρυσάφι λασπωμένο, που πάλι ανακαλύπτω στο παραλήρημα ενός θνίσκοντος πατέρα. Εκείνες οι λέξεις που ανεβαίνουν, τις βολιάζει το σάλιο και μυρίζουν ανάσα. Εκείνες οι λέξεις όπου ήμουν ευτυχής μία φορά και ποτέ πια ξανά. Και εκείνες οι λέξεις, ηλιανισμένες, που βρίζουν σαν μύγες γύρω από τη σελίδα, που πρέπει να διώχνω συνεχώς με το μολύβι. Για να σώσω το ποίημα, πριν η σάρκα το παρατήσει και φύγει.
1: Το σαΐρι λοιπόν, στα σουαχίλι, είναι το ποίημα. Ενώ μας έχει μείνει, είναι πιο γνωστό για μας τους Έλληνες, το χαΐρι.
2: Το χαΐρι, ακριβώς.
0: Πάντως, κύριε Χαλαζονίτη, επειδή παρακολουθούμε την εξέλιξη, να το πω έτσι, της ποιητικής σας γραφής, εγώ σε αυτή σας την ποιητική συλλογή είδα, να το πω έτσι, αυτό που έλεγε ο Ρίτσος. Μπορούμε με πολύ απλές λέξεις και με απλά νοήματα να περιγράφουμε, να καταγράφουμε,
2: να μιλήσουμε
0: για αυτό που μας βασανίζει ή για αυτό που θέλουμε να θεραπεύσουμε. Δηλαδή, λέξεις απλές.
2: Ναι, αυτό που προσπάθησα, δεν ξέρω αν τα κατάφερα, αλλά αυτό που προσπάθησα ήταν να περικόψω τις φιωριτούρες με τις λέξεις πριν λιγοστέψω ανεπανόρθωτα. Να κάνω αυτό που το έχω και μότο στο βιβλίο, που έλεγε ο Τζακ Κέρουακ: κάποια μέρα θα βρω τις κατάλληλες λέξεις και θα είναι απλές. Προσπάθησα να είμαι πιο λιτός. Τώρα σίγουρα μου έχει ξεφύγει λίγο.
1: Πάντως σκέφτομαι ότι οι λέξεις είναι οικοδομικά υλικά.
2: Έτσι.
1: Όπως δηλαδή οι άνθρωποι χτίζουν ένα σπίτι, αποφασίζουν να χτίσουν ένα σπίτι και λένε θα το χτίσω με πλίνθους, θα το χτίσω με πέτρες, άλλος θα το χτίσω με τούβλα. Άρα η στιγμή που αποφασίζει ένας άνθρωπος του λόγου να οικοδομήσει κάτι είναι αποφασιστική. Με τι οικοδομικά υλικά θα φτιάξει το οικοδόμημά του.
2: Με αφορμή αυτό που μου είπατε, αν έχω το χρόνο να σας διαβάσω ένα ποίημα του βιβλίου με τίτλο «Νιούμπα». Νιούμπα είναι το σπίτι. Λέω λοιπόν, το παρελθόν δεν αλλάζει. Όταν όμως βρίσκομαι μπροστά στο παλιό, στο πρώτο σπίτι, νομίζω πως μπορώ ίσως να επιμείνω στη φαντασίωση πως ίσως, για το παρελθόν λέω, ίσως μπορώ να το κατανοήσω. Να μιλήσουμε ξανά ήσυχα. Ήταν όμορφο αυτό το σπίτι και δροσερό, γιατί οι τείχοι του χτίστηκαν Απρίλη μήνα και έκλεισαν μέσα τη δροσιά της άνοιξης. Ίσως απρόσεχτα κάπως και τις λύπες του χειμώνα που πισωπατούσε. Έξω η αυλή έμοιαζε να μην τελειώνει πουθενά και δεν άφηνε καμία ευκαιρία να χαθεί. Όπως τη νύχτα του Άι Γιάννη που φώναζε: να φέρετε ό,τι θέλετε να ξεχάσετε, να το ρίξουμε στη φωτιά. Και ό,τι θέλετε να φάτε, να το ρίξουμε στα κάρβουνα. Και όλα ήταν σκιά και απαλό αεράκι. Και το σπίτι χρόνο με το χρόνο αντιστεκόταν στο τρέμουλο της γης και στα λόγια των ανθρώπων. Τα παράθυρά του όταν άνοιγαν έβλεπαν τον δρόμο και ξέραν καλά πως ήταν για αυτούς που θα έφευγαν. Ελπίζαν σε αυτούς που θα έρθουν. Και όταν έκλειναν, κράταγαν μέσα τους εκείνες τις λέξεις που νομίζαμε πως δεν είχαν άλλο μυστήριο πέρα από το σύνολο των φθόγκων τους. Σήμερα όμως που μιλάμε πάλι ήσυχα, αυτές οι λέξεις φουσκώνουν, δεν βαστούν άλλο, σαρώνουν τη μνήμη και το συνεχές του χρόνου διαταράσσεται. Και η λύπη μας, παρότι υπάρχει ακόμη, έχει τουλάχιστον ένα μέρος για να γίνει τραγούδι. Ο χρόνος σωπαίνει, τότε φαίνονται ξανά ιστορίες που έμοιαζαν ξυλωμένες για πάντα και οι λέξεις βοηθάνε, επιδιορθώνουν το σπίτι. Κάθε σκηνή μια καινούργια τάβλα. Κάθε εικόνα ένα καινούριο κεραμίδι. Κάθε φράση ένα κλάδεμα. Κάθε επιτόνιση πότισμα και ξεχορτάριασμα. Έξι, ξανανιωμένο από την αρχή, έτοιμο σαν αγκαλιά, θα φιλοξενήσει ανθρώπινα, βρε αδερφέ, μια όμορφη, μια απλή συγχώρεση, μια γιορτινή κηδεία μου.
1: Επιβεβαίωση της θεμελιώδους σχέσης του λόγου με το οικοδομικό υλικό, που επιτρέπει χρόνια ατέλειωτα στον κάθε άνθρωπο μέσα του είτε διαβάζοντας ένα ποίημα και μετά σωπαίνοντας να γράφει το δικό του μέσα, την ψυχή του. Κάθε άνθρωπος με τη βοήθεια των ποιητών σιωπηλά γράφει μία στιγμή της ζωής του το δικό του ποίημα.
0: Κύριε Χαλαζονίτη, διαβάσατε προηγουμένως ένα στίχο που έλεγε ότι οι λέξεις επιδιορθώνουν το σπίτι. Είπαμε εξ αρχής ότι είστε οδοντίατρος, δηλαδή δεν βιοπορίζεστε από τη συγγραφή ούτε από την ποίηση. Είστε κοινωνικά ενεργός. Διάβασα ότι έχετε βρεθεί στην κοινότητα των Τσιάπα στο Μεξικό, αλλά και στην Αλβανία τη δύσκολη περίοδο των πυραμίδων. Θέλω να πω ότι και με τις λέξεις προσπαθείτε να διορθώσετε τα κακοσκήμενα, αλλά και με τη φυσική σας παρουσία που φαντάζομαι ότι είναι και τροφοδότης λογαριασμός μετά και για τις λέξεις. Θέλω λίγο να μας πείτε για αυτόν, ακτιβισμό σας αυτόν. Διότι αυτό που κάνετε δεν είναι και καθημερινό.
2: Ναι, δεν είναι καθημερινό, δεν είναι εύκολο, ίσως να είναι και επικίνδυνο, αλλά ήταν αυτό που παλιά λέγαμε οι αριστεροί, θεωρία χωρίς πράξη είναι τυφλή. Δεν είναι, να το πω, χουή μου είναι, έχω την ανάγκη να συμμετέχω στα κοινά, είτε οργανωμένα είτε ανοργάνωτα. Δεν τα προλαβαίνουν πάντα τα οργανωμένα σχήματα. Πολλές φορές είναι απαραίτητη η βιωματική συμμετοχή. Τι να σας πω, είναι ένα χουή που νομίζω ότι, όπως και οι λέξεις, θα μου φύγει τουλάχιστον 6 μήνες μετά το θάνατό μου. Δηλαδή δεν...
1: Θα πάρει παράταση.
2: Θα πάρει παράταση, ναι.
0: Θα θέλατε να μας διαβάσετε ένα απόσπασμα από το ουρλιαχτό σας?
2: Θα διαβάσω ένα απόσπασμα από το ουρλιάζω, γιατί είναι μόνο το ένα κάπως πιο μακρύ ποίημα. Να μας συγχωρήσουν, δεν είναι μόνο αυτό που θα ακούσουν οι ακροατές μας. Εν πάση περιπτώσει. Ουρλιάζω. Βοήθεια ζητώ από αυτούς που μπήκε ο αγέρας στο μυαλό τους, που δίνουν τη μάχη προτιμώντας πάντα να πεθαίνουν. Βοήθεια από όνειρα και εγκλήματα σε αναστολή, που η πίκρα και ο θυμός τους μεταδίδονται με απλή επαφή. Από αυτούς που αποφασιστικά τις παλάμες φθήνουν εκεί που το κάθε τους μισό ζητάει να καταρρεύσει. Από τους ξεγελασμένους, εφήμερες αποκρυσταλώσεις μιας υπόσχεσης προορισμένης να κρατήσει όσο το αυτοκίνητό τους. Από τους ήρωες που ξεφορτώθηκαν την ιστορία τους. Βοηθήστε με. Στην αποθήκη της Πυρίτιδας θα μπω εγώ, γυμνός μυσταγωγός, με ένα κερί στο χέρι. Ουρλιάζω σαν χώρα που πεθαίνει, καθώς από τον πύργο της στο ύψος πέφτει στον τάφο της στο βάθος. Μόνη, σκοτεινή, ακυβέρνητη πολιτεία. Μέτριες χαρές, μέτριες τύψεις. Οι ήρωες δεν έχουν τρόπους πια. Και μόνο οι γέροι, μάρτυρες της κάθε εξαφάνισης. Στα μάτια τους, μόνο ο λόγκος που σκεπάζει όλα τα ίχνη. Διασκεδάζουμε τις καθυστερήσεις, τις δικαιολογίες του θανάτου. Δεν ακούν κανένα και η περηφάνεια με τα νύχια μεγαλώνει. Ουρλιάζω σε στυλίτες, ερημίτες, παπάδες, καλογύρους, θεολόγους που έρχονται από τη φυλή των αγγέλων, τους επιστήμονες να κάψουν, τους ποιητές, τους αυτόχειρες, την πανταχού παρούσα απουσία του Θεού τους να υμνήσουν. Κι είναι ο Θεός σας ένας θάνατος διαρκής. Γιατί εγώ θα πεθάνω μια φορά, ολοκληρωτικά και μόνος. Αυτός μαζί μας πεθαίνει. Κάθε φορά δεν ξέρει αλλιώς να ζει. Κι αν υπάρχεις, αν ζεις, κατοικείς όπου κι εγώ, σε αδιέξοδα. Και το θράσος μου να σε βλέπω μέσα στη βρωμιά. Ο ακατανόητος μονόλογός σου απαιτεί πίστη να το κάνω σε νόμους υψηλούς, δικούς σου στοχασμούς που πάντα οδηγούν μόνο στη συντριβή μου. Μίλα με το γιο σου. Δεν είναι μία η οδός του μαρτυρίου. Ένα πολύπλοκο κατεστραμμένο δικό δίκτυο είναι. Εκεί πορυπολώ, εκεί θα συνεχίζω. Σαν το σκλάβο θα αναδύομαι από την πέτρα, την άσφαλτο, το χώμα. Ένα ουρλιαχτό που θα μου δώσει μια μορφή να υπάρχω.
1: Το υπέροχο μυστήριο της ικανότητας του ανθρώπου να γράφει ποίηση ενώ προχωρώντας παγκόσμια η κοινωνία μετασχηματίζεται συνεχώς και στα χρόνια τα δικά μας η ψηφιακή της διάσταση είναι αυτή η οποία δημιουργεί μία ασφυξία στον άνθρωπο. Είναι εντυπωσιακό πως ο ψυχισμός του ανθρώπου εμπεριέχει αυτό το αντίδοτο που είναι η ποιητική σκέψη, η ποιητική ματιά στη ζωή και αυτή η ανάγκη να υποθούν πράγματα τα οποία για τον καθένα μέσα του είναι μοναδικά, αλλά είναι πανανθρώπινα την ώρα που τα διαβάζουν. Δηλαδή ξεχωρίζω που είπατε να αυτήν τις παλάμες και θυμάμαι τους εργάτες πάντα πριν πιάσουν το τσαπί ή πριν πιάσουν
2: το μυστρί, το πυλοφόρι,
1: το φτιάρι και τα λοιπά, που φτύνανε τις παλάμες τους. Όπως και αυτό που είπατε για τα ίχνη τα οποία σκεπάζει ο λόγκος. Και λέω τη σχέση με τη φύση την είχατε κερδισμένη από τα παιδικά χρόνια, μετά όταν γυρίσατε εδώ συνεχίσατε να επιδιώκετε, ας πούμε, ή οικογενειακά να βρισκόσαστε κοντά στη φύση.
2: Δυστυχώς γυρίζοντας εδώ θα με επαγκολούσα παιδί της πόλης. Δραπετεύω πολλές φορές όμως και ιδίως δίπλα στη θάλασσα αισθάνομαι ένας άλλος άνθρωπος. Και πολλά πράγματα ήρθαν σε τέτοιες στιγμές.
1: Και τις χρωστάμε πολλά.
2: Βέβαια.
1: Και της θάλασσας αλλά και της φύσης. Γιατί όταν βρισκόμαστε κοντά της μας κάνει χώρο.
2: Μας κάνει χώρο, είναι τρομερό. Και στο τέλος αυτή θα μας καταπιεί κιόλας, έτσι. Δηλαδή είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι της. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει.
1: Είναι ένα άλλο σπίτι μας.
2: Ένα άλλο σπίτι, το πιο αιώνιο, ας το πω έτσι.
0: Κύριε Χαλαζονίτη, επειδή φτάνουμε στο τέλος, ναι, αυτού του ημίωρου ταξιδιού μας, έχετε ένα δίστιχο που λέτε που είμαστε ζωντανοί, που ιτηθήκαμε. Και σε κάποιο άλλο δίστιχο λέτε αυτά που μας διαλύουν είναι αυτά που μας κρατάνε όρθιους. Αυτή η αντίστοιξη, δηλαδή παρατηρώντας μια κοινωνία που είναι σε απόλυτη δυστοπία και υποκατάρρευση και αισθάνεστε εσείς την ασφυξία, που αισθάνεστε την ήττα, όμως δεν παραδίδετε τα όπλα. Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή.
2: Το έχει πει πολύ καλύτερα η κυρία Νικολακοπούλου από μένα.
0: Και παρά το ότι προσπαθούν να μας αποδομήσουν, να μας διαλύσουν, τα οικοδομικά υλικά να καταρρεύσουν, εσείς εκεί επιμένετε να είστε όρθιος με τις λέξεις ως
2: υλικό. Πάντα θα οπλίζω τις λέξεις όσο μπορώ και όσο ανασένω.
1: Πάντως και
2: αυτά είναι τα όπλα μου, δηλαδή, αυτά είναι τα εργαλεία μου.
1: Σε αυτό που συζητούμε τώρα έχω να καταθέσω ότι καλό είναι που και που να ταξιδεύουμε και σε κάποια άλλη χώρα για να αντιλαμβανόμαστε τη διαφορά της δικής μας ζωής από την άλλη χώρα, που και αυτή δεν είναι καλά, αλλά οι άνθρωποι εκεί κάπως ζουν καλύτερα από ότι εμείς εδώ. Έχει ιδιαιτερότητα αυτή τη στιγμή του τόπου του δικού μας. Και γι' αυτό θεωρώ ότι οι ποιητές είναι κάτι που δεν είναι αντιβιωτικό αλλά είναι βιωτικό.
2: Ίσως, τελευταία κουβέντα να πω, ίσως να προσπάθησα να γίνει αυτό με το δίγλωσσο του βιβλίου και με αυτό που την όποια εικόνα μπορεί να φτιάξει αυτό για κάτι που είναι έξω από την Ελλάδα.
1: Ένα άνοιγμα.
2: Ένα άνοιγμα.
1: Ένα άνοιγμα προς αναζήτηση, θα έλεγα βοήθειας από κάτι το οποίο ήταν πιο πίσω στο πολιτισμό, αλλά πιο μπροστά στην ελευθερία του ανθρώπου.
0: Θα ήθελα, αν μπορείτε, να κλείσουμε με ένα πολύ μικρό ποίημα.
2: Σαν τελευταίο να διαβάσω το ποίημα που έχει τίτλο «Μπάμπου Ζάγκου». Τι είναι αυτό? Είναι η προόγονη. Είναι, θέλω να συνεχίσω αυτό που είπε πριν η κυρία Νικολακοπούλου. Στον ίδιο τόπο έζησαν όλοι τους τη ζωή. Στο ίδιο σπίτι. Καλλιέργησαν τα ίδια χωράφια. Σπαρμένα με άργυλο, πέτρες και κόκαλα. Στον ίδιο τόπο όπου οι νεκροί τριγύριζαν τόσο άσκοπα όσο και οι ζωντανοί. Όπου η ιστορία άρχιζε πάντα αύριο. Και όταν έτρωγαν το πορτοκάλι από τη μια πορτοκαλιά τους, δεν μπορούσαν να φανταστούν άλλο μέρος στη γη πιο φιλόξενο. Τη φλούδα δεν την πετούσαν. Ήταν απαραίτητα για το σιρόπι που με βρασμένη στάχτη έδιωχνε τον πυρετό. Δεν περίμεναν εκπλήξεις. Περιμέναν θαύματα. Και ειδικευόντουσαν στις κατάρες. Μόνη δική τους γη, δυο ασβεστωμένα τετράγωνα, ευλογημένα από παπά μεθυσμένο, σε καθαρεύουσα μπερδεμένη. Ενθάδε κοίτονται και γονατίζω, ο τρομερός παππούς μου, η ανίκητη γιαγιά μου, εξαίσιες φαφούτικες ιστορίες που διάβασα, φτιάχνοντας, κλέβοντας δηλαδή, τις μισές μου λέξεις.
1: Κύριε Χαλαζονίτη, να σας ευχαριστήσουμε και να πούμε ξανά τον τίτλο στους Αλεξάνδρα για τους ακροατές μας.
0: Γιάλε, εκδόσεις Θεμέλιο, Δημήτρης Χαλαζονίτης, και Γιάλε Γιάλε στη γλώσσα των Σουαχίλη σημαίνει τα ίδια και τα ίδια. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ πολύ περισσότερο.
3: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
0: Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είναι η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
1: Είμαι η στιγουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
0: Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, στο δεύτερο ημίωρο θα πορευτούμε με τη νέα ποιητική συλλογή της Ηλέκτρας Λαζάρ με τον τίτλο «Tyrant». Εκδόσεις εν ύπνιο.
1: Θα ήθελα, Αλεξάνδρα, κυρίες και κύριοι, σαν προήμιο, σαν εισαγωγικό φως σε αυτή την συζήτηση που θα έχουμε στη συνέχεια, να σας διαβάσω ένα ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, που φυσικά αφορά την ποίηση. Ο τίτλος του είναι «Η Φημονόη». Κείνα που δεν καταλαβαίνανε, κείνα ακριβώς τους μαγεύανε, ιδίως αν δεν τους αφορούσανε προσωπικά. Κείνα τα γενικά, τα αφηρημένα, που αφαιρούσαν και αυτούς από τις πολλές δυσκολίες, κείνα που κρύβαν και επισημέναν κάποια περιοχή δική τους, ατρωτή όσο και άγνωστη, κάποια περιοχή ησυχίας και ελευθερίας. Η Φημονόη, η Μάντισα, λέγαν, κατανοούσε τις φωνές των πουλιών, των νερών και των φύλων, και αφού έπινε τρεις γουλιές από την πηγή της Κασοτίδας και αφού θρονιαζόταν στον ψηλό τρίποδα, τις εξηγούσε με άναρθρες κραυγές και εκείνη κρατώντας ένα φύλλο δάφνης στο στόμα της. Γύρω της οι προφήτες κατάγραφαν βιαστικά τις φωνές της. Μετά οι εξηγητές εξηγούσαν με πλήρη σαφήνεια και συνέπεια τις εξηγήσεις της. Όταν μια μέρα της έδειξαν γραπτή την ερμηνεία των λόγων της, η Φημονόη δεν κατάλαβε τίποτα. «Ποιος τα είπε αυτά?» ρώτησε απορριμμένη. Και όταν «Εσύ της είπαν», τότε εκείνη διφορούμενα χαμογελώντας πρόσθεσε «Ναι, μα εγώ εννοούσα κάτι ακόμη». Αυτό το κάτι ακόμη, 50 τόσα χρόνια ή και αιώνες, δεν το ανακαλύψαν οι εξηγητές μας. Κι ίσως για τούτο οι ποιητές συνεχίζουν ακόμα να γράφουν με την κρυφή υποψία πως ούτε η Φημονόη δεν ξέρει αυτό το κάτι. Γιάννης Ρίτσος, 1972, Πέτερες. Επαναλήψεις και κλείδωμα από τις εκδόσεις Κέντρος. Και να καλωσορίσω με αυτό τον ιδιαίτερο τρόπο την ποιήτριά μας για σήμερα, Αλεξάνδρα.
0: Είναι η Ηλέκτρα Λαζάρ και είναι ο τελευταίος της ποιητικός λόγος, τον οποίον επέλεξε να τιτλοφορήσει με τη λέξη «Tyrant», που σε μένα δημιουργεί την αίσθηση αυτή της τυραννίας, δηλαδή η εξουσία που είναι τυραννική. Εκδόσεις εν ύπνιο. Καλώς ήρθατε.
4: Καλησπέρα και καλώς σας βρίσκω.
1: Το κάτι σας.
4: Το κάτι. Το κάτι πάντα διαφεύγει και υπέροχη αρχή και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Και δεν είναι τυχαίο νομίζω που ο Ρίτσος βάζει γυναίκα να διαφεύγει. Είναι ένα στόμα το οποίο πρέπει να μην γίνεται κατανοητό. Αν μπορούσαμε να μιλήσουμε κατηδίαν με τη Φημονόη, ίσως να ήταν μέσα στο Tyrant. Ίσως να το είχε γράψει και εκείνη, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω ότι τώρα παίρνω τη θέση της, αλλά είναι μια πολύ ωραία αφορμή, θα έλεγα, ότι είναι ένα βιβλίο απόπειρα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ολοκληρωμένο. Δεν θα είχα αυτό την ένδεση μέσα μου με κάθε μου βιβλίο να λέω ότι κάτι είναι ολοκληρωμένο. Είναι όμως μια απόπειρα. Σε αυτό πρέπει να είμαι ειλικρινής. Ότι προσπαθώ να πω κάτι και αυτό το κάτι δεν είναι ένα πράγμα, είναι κάτι κολλημένο, είναι μια συγκόλληση. Το Tyrant, σκεπτόμενη, είναι κατηραμένο, δεν είναι ένα πράγμα. Με βοηθάει σε αυτό το ξένο. Με βοηθάει το ότι απομακρύνομαι από το ελληνικό. Ελληνική γλώσσα είναι, μην κοροϊδευόμαστε. Ελληνική είναι η ρίζα της. Αλλά προτιμώ αυτή την απόσταση για να μπορέσω να αφήσω εκεί μέσα ένα στόμα να φιλιαρίσει, χωρίς να γίνεται και απόλυτα κατανοητό. Τι θέλω να πω στην ποίηση, στη γυναικεία ποίηση, η ανέφικτη, η γλώσσα πρέπει να είναι ανέφικτη. Η λογική πρέπει να κατακαιρματίζεται. Υπάρχει μια αρχιτεκτονική αξιών, μία αρχή που πρέπει την έχουμε εμείς ενστερνιστεί. Αυτό προσπαθώ να το απομακρύνω, να το προστατεύσω. Να το προστατεύσω να μην υπάρχει, εννοώ, έτσι. Και αυτή είναι η αποπειρά μου.
1: Πάντως ο συνειρμός μου, διαβάζοντας τον λόγο σας, με έφερε κοντά στη Θυμονόη και γι' αυτό και αποφάσισα να είναι το εισαγωγικό μου, ας πούμε, στίγμα για αυτό που έχετε κατορθώσει μέσα από, από τη συλλογή σας αυτή. Και πιστεύω αυτό που είπατε, ότι ο γυναικείος λόγος είναι κρυπτογραφημένος.
4: Αυτό ξεκινάει τώρα. Θέλω να πιστεύω. Υπήρχαν και παλιότερα, αλλά αυτό ξεκινάει τώρα και πιο βαθιά και πιο βαθιά και πιο πολύ πρέπει. Και το πρέπει το υπογραμμίζω. Μιλάμε με δανεική γλώσσα.
1: Εσείς ελευθερωθήκατε μέσα από αυτή σας την στόχευση να αφήσετε να αναδυθούν λόγια και να έρθει ίσως και συγκολητικά, όπως είπατε, και με τα υλικά που υπήρχαν σε θράψματα γύρω γύρω, να μπορέσει να αναδυθεί μια γλώσσα. Σας βοήθησε αυτή η στόχευση σε αυτό το έργο σας?
4: Αυτό ίσως να το μπορώ να το απαντήσω στο επόμενο. Mm-hmm. Γιατί τώρα είναι μια απόπειρα.
1: Είσαστε on the road τώρα.
4: Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό θα, για να απαντηθεί με ειλικρίνεια, θα πρέπει να το απαντήσω εμπράκτως στο επόμενο βιβλίο. Καλά είναι τα λόγια. Και οι ποιητές έχουμε και μια έτσι άνεση εντός εκτός και ποιητές αυτά. Αλλά αυτό που με βοήθησε σίγουρα είναι η δομή του βιβλίου αυτού καθ' αυτού. Δηλαδή, όπως το έχω στεγάσει το περιεχόμενό του. Το ότι είναι ένα βιβλίο σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι το στόμα. Υπάρχει σε κάθε ποίημα είναι και ένας ιρμός, όπου ο ιρμός αυτός αφορά τον κάθε μήνα. Αυτή ήταν μια δική μου, εγώ το ανέλαβα αυτό να το κάνω, μια εργασία. Είναι, ξεκινάει με το μήνα Σεπτέμβριο. Οπότε το μήνα Σεπτέμβριο εγώ είχα αναλάβει να γράψω έναν ιρμό. Είτε τον ολοκλήρωνα είτε όχι. Έβαζα εκεί μια ανωτελεία. Τον Οκτώβρη, τον επόμενο ιρμό, αναλάμβανα κάτι άλλο. Όταν τελείωνα, έβαζα την δεύτερη ανωτελεία, ξαναγύρναγα στο Σεπτέμβρη. Όταν έρχονταν ο Νοέμβρης, ξαναέπιανα και τον Οκτώβρη, ξαναέπιανα και τον Σεπτέμβρη και πάει λέγοντας. Αυτό έρχεται όλο το δεύτερο μέρος του βιβλίου, το Σάρωθρο, να το αποδιοργανώσετε παντελώς. Είναι αυτά τα εμβόλυμα ποίηματα που έρχονται κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, μιλάμε για το έτος 23-24, που μας πέρασε. Είναι αυτή μια χρονιά με την οποία εγώ εργάζομαι πάνω στο συγκεκριμένο βιβλίο, στο Tyrant. Και έρχονται εμβόλυμα κάποιες σαν επιθυμίες, δεν ξέρω πώς μπορώ να το πω.
1: Επισκέψεις.
4: Σαν επισκέψεις, αλλά και πάλι κάτι να διαφεύγει. Γιατί είναι ποίηματα στο Σάρωθρο, χωρίς αρχή, μέση. Δηλαδή υπάρχει μόνο μία μέση, ένα σώμα, αλλά χωρίς αρχή και τέλος. Είναι κάποιες επισκέψεις, το δέχομαι, το κρατώ, μου αρέσει. Αλλά και αυτές είναι κάπως ραμμένες. Και αυτές έχουν κάτι, μια επιθυμία να συγκολλήσουν, και σε αυτές κάτι διαφεύγει.
0: Το περιεχόμενο του ποταμού, του ιρμού, της ροής, το αίτημα δηλαδή, ποιο ήτανε κάθε φορά?
1: Να περιμένει σαν τηλεγραφητής στο γραφείο της, να δει τι μήνυμα θα έρθει.
4: Αυτό όντως υπογορευόταν από τον κάθε μήνα και από το πώς ζούσα τον κάθε μήνα. Δεν είναι τυχαίο που ξεκινάει ο Σεπτέμβρης με μια διάθεση λίγο πασχαλινή, γιατί πάντα εμένα το Σεπτέμβρη με πιάνουν τα σχέδια να γυρίσω στο χωριό, στο χωριό της χωρημένης της γιαγιάς μου, στη Λάρισα, που είναι πάντα επίσης κάτι ανέφικτο, γιατί είναι ο μήνας που πάντα ξεκινάμε τα σχέδιά μας, μένουμε στην Αθήνα, εγκλωβιζόμαστε στην Αθήνα. Εγώ εκεί αυτό τον εγκλωβισμό ήθελα, τον έκανα ταξίδια. Κάθε μήνας μετουσιώθηκε στον κάθε ερμό του πρώτου μέρους του βιβλίου.
0: Και το ξεσκαρτάρισμα των λέξεων, για να πάμε και σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τον κύριο Χαλαζονίτη.
4: Πώς να μπορούσα να το απαντήσω που να μην είναι τεχνικό?
0: Φαντάζομαι ότι δεν είναι τεχνικό αυτό που κάνετε.
1: Μέσα σε αυτά τα φερτά υλικά, κάποια έχουν μια δόνηση που εκείνη την ώρα
0: ξεχωρίζει.
1: Την σου επιτρέπει να την φέρεις κοντά, να την δεις εάν κουβαλάει αυτό που έχεις μέσα σου. Αυτό που νιώθεις να ζυγίσεις αν αυτή ή μια άλλη κουβαλάνε πιο έκδηλα αυτό που δεν θέλεις να πεις. Αυτό που θέλεις να κρύψεις.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Την περίοδο, είπατε ότι μια διετία ασχοληθήκατε, καταγράφατε σε ημερολόγιο, τα μεταπλάσατε σε ποίημα. Σε αυτή τη διετία έχει αλλάξει το σύμπαν όλο. Έχουν γίνει πόλεμοι, γενοκτονίες. Θέλω να πω, η τυραννία στο γενικότερο πλάνο είναι πολύ πιο διαφορετική από αυτό που βιώναμε ως εξουσία τα περασμένα χρόνια. Αναρωτιέμαι κατά πόσο αυτό το γενικότερο που υπάρχει ως εξουσιαστική τυραννία σας έχει επηρεάσει πέρα από το πώς αποτυπώνεται στη δική σας καθημερινότητα αυτή η βία.
4: Νομίζω ότι ο ποιητής έχει τη δυστυχία να είναι τόσο όσο μέσα στην κοινωνία.
1: Δεν είναι και με τα δύο πόδια.
4: Δεν το επιτρέπεται να είναι παραμέσα. Γιατί αν ήταν παραμέσα, ίσως και να μην ήταν ποιητής. Θέλει να είναι μέσα, αλλά τη στιγμή που απομακρύνεται από την ποιήση, από τη γραφή, εκεί δημιουργείται μια διπλή δυστυχία. Είναι κάτι πάρα πολύ περίπλοκο, όπως το έχω στο μυαλό μου. Το αν εμένα τα τελευταία χρόνια με έχουν επηρεάσει πολύ περισσότερο από ό,τι με έχει επηρεάσει κάτι. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ποσοτικό. Αν επηρεάζεσαι, επηρεάζεσαι. Ο ποιητής, όπου ποιητής ποιήτρια, έτσι, σαφώς, δεν το βάζω στο αρσενικό μόνο, στο ένα γένος. Ο ποιητής άνθρωπος εννοώ, είναι κυρίως ποιητής όταν δεν γράφει, όταν δεν είναι στο γραφείο του. Εκείνη είναι η μεγαλύτερη του δουλειά. Όταν υπάρχει έξω, παρατηρεί πάλι στο τόσο όσο. Πάλι με τον τρόπο του, πάλι με τη δυστυχία του, πάλι με την απελπισία του, με την τεράστια αγωνία του. Η σιωπή ίσως να έρχεται όταν εισχωρεί στο καταφύγιο του. Πώς το λέει και η Doris Lessing στο βιβλίο της, το Χρυσό Σημειωματάριο, που λέει προς το τέλος του βιβλίου, ενός ογκώδους βιβλίου και εξαιρετικού. Φανταστείτε τώρα από αυτό το ογκώδες εγώ βιβλίο, εγώ κράτησα αυτή τη φράση. Όχι ότι οι υπόλοιπα ήταν περιτά ή δεν με άγγιξαν, αλλά αυτό το κρατήσω μέχρι όλη μου τη ζωή θα το κρατήσω. Αυτό τώρα το λέμε δικά μου λόγια, που λέει η πρωταγωνίστριά της, η ηρωίδα της, τελικά ίσως να είναι αυτό το οποίο κάνουμε, όλη μας η προσπάθεια να είναι αυτή, να φυτέψουμε ένα φυλλαράκι βαθιά στο χώμα, το οποίο μπορεί να φυτρώσει μετά από δεκάδες χιλιάδες χρόνια μετά.
1: Να μπει
4: η κίνηση, η κίνηση, η ελπίδα, η προσδοκία, ακόμα και το ότι θα φύγει από τα χέρια μου, έφυγε από μένα, πάω προς αυτό και πέραν από αυτό πια.
0: Και αυτό που λέει ο Χριστιανόπουλος, ο σπόρος και αν τον τσιμεντώσουνε, κάποια στιγμή θα βρει τρόπο να ξεφύγει, γιατί η άσφαλτος κάποια στιγμή θα ραγίσει, δεν υπάρχει αδιέξοδο και θα
1: σημασία έχει αυτή, σε φυτρώσει. Αυτή η βέβαιη πράξη μέσα σε όλη την αβεβαιότητα. Αυτό είναι το πιο ζωογόνο που έχουμε να πούμε για το ρόλο του ποιητή ανθρώπου.
0: Κυρία Λαζάρ, είπατε προηγουμένως για την γυναικεία ματιά, να το πω έτσι, ή τη γυναικεία γραφή. Μου άρεσε πολύ το ότι σε αυτή την ποιητική συλλογή που αναφέρεστε συνολικά στο θέμα της τυραννίας, σε ένα μόνο ποίημα διέκρινα με σαφή τρόπο το θέμα της πατριαρχίας, να το πω έτσι, με ένα τίτλο γενικότερο, δηλαδή στον Ιρμό του Μαΐου που αναφέρεστε στην κόλαση που έχει πάρει φωτιά, στο χάος, στην τρέλα, στο κομμάτι αυτό της λογικής που υπάρχει ακόμα και σήμερα για το πώς αντιμετωπίζει ο άνδρας τη γυναίκα. Αυτό λοιπόν για μένα είναι σημαντικό, το ότι δεν υπήρχε αναφορά μόνο σε αυτό το θέμα, αλλά η βεντάλια ήταν ανοιχτή παντού. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί πολλές φορές και εξαιτίας του Μητού και εξαιτίας της χειραφέτησης και των ζητημάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, φαίνεται ότι στενεύει η θεματική.
4: Γιατί είναι γεμάτη εξουσία. Ο λόγος είναι περιορισμένος. Όταν ο λόγος έχει ως βασικό σχέδιο την εξουσία. Αυτό είναι αυτό που μας διαφεύγει συνεχώς. Και αυτό είναι και το διακύβευμα της γυναικείας ποίησης. Και της ανδρικής. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα θέτω εγώ. Οπότε κάπως λίγο παίρνω το θράσος, το θάρρος, με ένα θράσος κάπως να το εκπροσωπώ κακώς, ίσως. Μιλάω για γυναικεία ποιήση. Είναι γεμάτος εξουσία. Οπότε πρέπει να υπάρχουν και αυτά τα φωτεινά σημεία, κατά μία έννοια, οι λέξεις κλειδιά που αναγνωρίζουν όλοι. Α, εδώ το είναι θύμα. Α, το θύμα έχει στόμα. Τι στόμα έχει? Πώς μιλάει αυτό το στόμα? Μιλάει αυτό το στόμα, τι λέξεις χρησιμοποιεί? Α, αυτές οι λέξεις πιανού είναι? Είναι ένα... Θα χρησιμοποιήσω πάλι τη λέξη που χρησιμοποιήσατε πριν, ένας ποταμός. Το πού οδηγεί ο ποταμός, και είναι κρίμα που χρησιμοποιώ κάτι τόσο ζωογόνο όπως το ποτάμι για να παρομοιάσω την εξουσία.
1: Μόνο σε σχέση με τη δύναμή του, όχι με την ομορφιά
4: του. Και τη φθορά που έχει το ποτάμι, ναι, έχει. Τις κροκάλες τις κάνει σε χρόνο τετέ.
1: Η δύναμή του είναι. Δύναμη. Αυτό είναι που μπορούμε να προσομοιάσουμε την εξουσία. Νομίζω είναι μια στιγμή κατάλληλη, αν έχετε επιλέξει κάτι να μας διαβάσετε, κύριε Λαζάρ, να το ακούσουμε τώρα.
4: Κατάλληλη, ναι, μια στιγμή κατάλληλη. Αλλά πριν πω αυτό, χωρίς να θέλω να φλιαρίσω πάνω σε αυτό, είναι και η θέση που έχω υιοθετήσει απέναντι στην ποιήση γενικά, το ότι θέλω να εξυγειάνω κάπως το οικοσύστημα. Δηλαδή η ποιήση θα την παρομοιάσουμε τη θάλασσα, με το θαλάσσιο οικοσύστημα. Πριν από έναν-δύο αιώνες υπήρχαν στη θάλασσα και πάρα πολύ μεγάλα ψάρια. Τα βλέπαμε όλοι σε κάτι ασπρομαύρες φωτογραφίες, στις ψαράδες που τα φωτογράφιζαν πλάι-πλάι με τον ψαρά. Αυτά με την υπεραλίευση, στις ψαράδες που τα φωτογράφιζαν πλάι-πλάι με τον ψαρά, αυτά με την υπεραλίευση

0: μιας έχετε και μπροστά μας ο Ιούλιος, το οποίο ξεκινάει με μια έτσι εισαγωγική σκέψη. Το ποίημα αυτό, να πω λίγο γρήγορα, ότι έχει μια διάθεση, είναι στο χαρτί τυποποιημένο, όπως ακριβώς γράφουμε κανονικά. Δηλαδή θα γράψεις κάτι, θα το διαγράψεις, θα το σβήσεις, το μουτζουρώσεις για να πας παρακάτω. Υπάρχει αυτό, αυτή η εικόνα, αυτή η απεικόνηση του ποίηματος, της διαδικασίας της γραφής μέσα στον ήρμο. Όπου δηλαδή σβήνεται, διαγράφεται κάτι, αντικαθίσταται ο στίχος αυτός με έναν άλλον στίχο στην επόμενη στροφή. Ό,τι επαναλαμβάνεται είναι κάτι το οποίο δεν έχει διαγραφεί ακόμη. Ο ερμός του Ιουλίου. Τίνος παιδιά. Κι αν ήταν παιδιά. Ωραία μαμά, τι γίνεται? Εμάς κανείς δεν μας αγαπάει. Πουλιά δεν φαίνονται στο πουθενά. Μης είμαστε. Ανοίξτε. Μυρίζει ουρανός καμένα δέντρα. Εσύ κι εγώ αγνώριστα στα μαύρα. Μοναξιές που κατεβάζουν ίσκιους. Μου λέγανε, σου λέγανε να κατηφορήσουμε τη μοναξιά και εγώ έγραφα νύχτωσε νωρίτερα, μάλλον δεν ήταν νύχτα. Η απάθεια απάνω μας θα γίνει κεραμίδι. Λιγώνουμε για χάδια, κλωτσάμε μέσα από την κοιλιά, αστέγνοντα τα μάτια, να μου συγχωρεθούν τα ζαλισμένα τα μυαλά. Χιλιάδες δραχμές μου λέγανε, σου λέγανε, πολλά λεφτά θα αρπάξουνε, δεν είμαστε ασφαλείς. Μυρίζει ουρανός καμένα δέντρα, ο λάνθης στα μπαλκόνια καρμανιόλες, ανθίσαμε με τη μοναξιά, η απάθεια πάνω μας θα γίνει κεραμίδι, παιδιά της παντριάς που γέλασε ο χρόνος και εγώ έγραφα νύχτωσε νωρίτερα, μάλλον δεν ήταν νύχτα. Λιγώνουμε για χάδια, κλωτσάμε μέσα από την κοιλιά. Με προαισθήματα κακά η ζωή, με το κακό του συναπάντημα, με κλέφτες και βραμοσυμπεθεριό. Μυρίζει ουρανός καμένα δέντρα, η απάθεια πάνω μας θα γίνει κεραμίδι. Παιδιά της παντριάς που γέλασε ο χρόνος, ο άλλος έγινε γονιός, ρουφιάνος, σιγόβρασε στο λίπος. Οι άλλοι γκρίζα ισόγεια μυρίζανε μας γερατιά. Μύρισε μου εφημερία νοσοκομείου. Γεια σου αθάνατη, γεια σας σπασμένα καλοκαίρια. Να ήταν Παρασκευή ή Πέμπτη οι αγαπημένες μέρες σου, που έσπασαν στην πλάτη απάνω σου όλα τα αγαπημένα σου μολύβια. Να στάσπασαν και να είπες δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς σε χώμα γράφουμε και κάτω από το κρεβάτι χτίζουμε τη ζωή μας. Μυρίζει ουρανός καμένα δέντρα, η απάθεια πάνω μας θα γίνει κεραμίδι. Παιδιά της παντριάς που γέλασε ο χρόνος, γεια σας σπασμένα καλοκαίρια. Φτώχεια και θερμοπληξία, κλαρί δεμένο στον λαιμό. Πατητό δεν σημαίνει αφήνω να με πατάνε στο μυαλό. Και όταν παίζαμε μικρά δεν ήμουνα στα αλήθεια εγώ. Ήμουνα εσύ, αυτό ο σκηνηγό. Δεν απογίνατε, εγκαταλείψατε. Του χρόνου είπατε θα ξανάρθετε, θα έρθετε. Δεν απογίνατε, εγκαταλείψατε. Ίσια μου ζήταγα να πάρουμε τον δρόμο, να μην μας γράψουν οι εφημερίδες. Πολυμελής οικογένεια στράβωσε, το παραδέχτηκε, δεν πάτησε το φρένο. Ξανά μέσα στο καλοκαίρι τροχέα περιστατικά, χαλάνε τα χαμόγελα, διπλώνονται οι άνθρωποι, κοιτάζω μπροστά τον ήλιο που καίει. Διπλώνονται οι άνθρωποι, μην πεις ναι στον εσχρό χρησμό, θα πήδαγες από το παράθυρο.
1: Κύριε Λασάρ, μου ήρθε μία σκέψη που είχα κάνει που έλεγε το εξής: είμαι επικίνδυνη γιατί έχω να δώσω, να προσφέρω με το μοναδικό τρόπο που έχω κι εγώ, όπως έχει και ο καθένας μας, το δικό μου τρόπο. Πιστεύω λοιπόν ότι ο δικός μας τρόπος είναι επικίνδυνος και βεβαίως ευγνωμονούμε την ελευθερία του λόγου. Δηλαδή μέσα σε αυτό το οπωσδήποτε δύσκολο στάδιο της ζωής, της κοινωνίας, που το λέμε εμείς 2026, αλλά δεν ξέρουμε τι θα είναι και το 2056, ότι υπάρχει ελευθερία του λόγου και μπορούν οι γυναίκες να εκφράζονται, ενώ σε άλλες χώρες απαγορεύεται να είναι ποιήτριες, απαγορεύεται να εκδώσουν. Το θεωρώ ένα προνόμιο ακόμα.
0: Καλά, το ότι υπάρχει ελευθερία στο πεδίο του καπιταλισμού που μπορεί μια γυναίκα να εκδώσει, το θέμα είναι το περιεχόμενο. Και δεν μιλάω ότι το περιεχόμενο είναι καλό ή κακό. Επιμένω στο τίνος λέξης χρησιμοποιεί. Κατά πόσο είναι γυναικείος ο λόγος.

0: Όχι γυναική ποίηση. Γιατί υπάρχει και αυτό μια ως μεγάλη συζήτηση. Η ποίηση, ναι, η ποίηση ή η γυναική ποίηση. Κακώς. Ο γυναικείος λόγος όμως. Κάποια στιγμή έκανα ως παιχνίδι, ως ένα πείραμα, βασικά πιο πολύ ως παιχνίδι το είχα στο νου μου, το οποίο φυσικά ως σχόλιο είναι συζητήσιμο. Παρ' όλα αυτά δεν πάβει να είναι μια αντίληψη απέναντι στον κόσμο, ένα μικρό παράθυρο αν θέλετε απέναντι στον κόσμο, που είχε να κάνει με μια, να αναζητήσω απαντήσεις τι είχε αποθηκεύσει το ίντερνετ, αυτός ο τεράστιος αχανής κόσμος, όσον αφορά το ποια είναι αν υπάρχει φιλόλεκτος, ποια είναι η φιλόλεκτος, ποια είναι η γλώσσα της γυναίκας. Και κάποιες απαντήσεις με βάση διάφορες ερωτήσεις που έκανα και με διάφορα πράγματα που αναζητούσα είχαν να κάνουν με μια φιλόλεκτο. Δηλαδή υπήρχαν πολλές, είχαμε ομογενοποιήσει, ας πούμε, ομαδοποιήσει, ερωτήσεις και όχι δηλώσεις. Τα δεν ξέρω, πολλά δεν ξέρω, πολλά δεν γνωρίζω, πολλά αν υπάρχει πρόβλημα. Προσέξτε, δεν είναι το κάτι της φημονόης ή το κάτι του άειραντο, αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα και έχουν και περιεχόμενο και νόημα και όνομα, απλά δεν γίνονται αποδεκτά ή κατανοητά από τον κυρίαρχο λόγο. Εγώ μιλάω για το δεν ξέρω, μιλάω για αυτή τη φιλόλεκτο που αναζητάτε, που υπάρχει βασικά μέσα στο ίντερνετ, για τα χρώματα σωμών, εκρού, όλα αυτά, μέχρι και αυτά να καταλήγουμε, ας πούμε, στις συνταγές, στα φαγητά, φασολάκια, κολοκυθάκια, όλα αυτά, ας πούμε, να καταλήγει, ας πούμε, μέσα από ένα τέτοιο πλαίσιο.
1: Τώρα, τι μου ήρθε στο νου. Στο αεροδρόμιο, στα ταξίδια τώρα που έχω κάνει τον τελευταίο καιρό, ήταν δύο νέα παιδιά, ένα ζευγάρι. Θα πετούσαμε να επιστρέψουμε Ελλάδα από το εξωτερικό. Ένα δεκάλεπτο τέταρτο που καθόμουν και άκουγα, τι λέγανε, μιλούσαν όλο για φαγητό. Δηλαδή ότι εκεί ήταν νόστιμα που φάγαμε, όχι και προχτές που είχαμε πάει. Δηλαδή η αγάπη τους έβγαινε με τη συζήτηση γύρω από το που φάγανε τι, και αυτό τους κράταγε μαζί. Δηλαδή είχανε, μοιραζόντουσαν τις αναμνήσεις.
0: Είναι κατανάλωση.
1: Ναι.
0: Είναι μια, νομίζω αν υπάρχει, αν μπορούσα να πω, το πω και αυτό, τυραννικό είναι.
1: Ασφαλώς.
0: Μια ακόρεστη επιθυμία, όχι να ζήσω, όχι να πατήσω, όχι να δω αυτή η πλατεία, αυτό το τεράστιο δέντρο. Τι δέντρο είναι? Την ιστορία αυτού του δέντρου είναι κατανάλωση. Και αυτό δημιουργεί αυτό το χώρο το τυραννικό, ότι κάποιος για να μην καταναλώνει απομονώνεται. Και εκεί θα βρει τρόπο να καταναλώσει, μόνος του. Είναι κάτι και σχεδόν ουροβόρο. Αλλά καταφεύγω στη μάζα, στο σύνολο για να καταναλώσω, όπως η μάζα και το σύνολο. Αν καταφύγω στη μάζα και στο σύνολο, αλλά όχι με τους όρους του καπιταλισμού, της κατανάλωσης, το θα είμαι μονίμως ένα στόμα το οποίο καταβροχθίζει, θα το κάνω, ας πούμε, με άλλους όρους που και αυτοί προβληματικοί είναι.
1: Αν γυρίσουμε όμως στην αρχαία αγορά, τουλάχιστον υπήρχε η αναμονή, η προσμονή ότι θα κατέβω στον κόσμο, κάτι
2: να
1: θα
2: συζητήσω,
1: θα μιλήσω,
2: διάλογος,
1: ναι,
2: για ζητήματα που αφορούν τον πολίτη.
1: Αλλά λέμε τώρα, χρησιμοποιήστε τον όρο που είναι η μάστιγα και είναι το ίδιο, πώς να το πω, θανατηφόρο για τον εσωτερικό κόσμο και για τον άνθρωπο, όσο ήταν και ο COVID, κατανάλωση, είναι ιός. Και σκέφτομαι ότι περιέχει την άλωση μέσα αυτή η λέξη. Είσαι εγκλεισμένος μέσω της κατανάλωσης. Δηλαδή σου στενεύει ο κόσμος. Εγώ αυτό καταλάβαινα. Δεν είναι, ένιωθα ότι δεν τους είχε δείξει κανείς να δούνε κάτι άλλο. Σε αυτά τα νέα παιδιά εννοώ.
2: Ναι, προφανώς, αν ήταν σε ένα ταξίδι και επιστρέφοντας, αυτό που κρατήσαν ήταν το που φάγαν, τι φάγανε.
1: Τους είχε διδάξει κανείς να δουν το άλλο. Mm-hmm. Εκεί επιμένω. Θέλω να πω ότι όλοι χρειαζόμαστε κάποιος να μας δείξει το άλλο, για να μπορούμε μεγαλώνοντας να συνεχίσουμε να το αναζητούμε.
2: Άρα λοιπόν, για να το κλείσουμε, να επιστρέψουμε στον χαρακτηρισμό που διάβασες προηγουμένως, Λίνα. Να, γιατί υπάρχει επικίνδυνη ποίηση.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτή η ποίηση γκρεμίζει τις αρχές, όπως λέτε κυρία Λαζάρ, του καπιταλισμού, που είναι η κατανάλωση. Για παράδειγμα, εισπάει μια τυραννία, εισπάει τον κρίκο μιας τυραννίας.
1: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα υστερόγραφο που θέλει η κυρία Λαζάρ να μας πει.
0: Ως υστερόγραφο θα σας πω κάτι από το βιβλίο, θα σας διαβάσω κάτι από το βιβλίο, ένα μικρό κομμάτι από το δεύτερο μέρος, από το δεύτερο τμήμα του βιβλίου, το Σάρωθρο. Τίποτα δεν πετάχτηκε από εκείνη τη χρονιά, όλα όσα δεν μπήκανε στο πρώτο μέρος, δεν έγιναν ηρμοί, μαζεύτηκαν με το Σάρωθρο στο δεύτερο κομμάτι του. Οπότε θα σας διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα από το Σάρωθρο. Όπως όταν σκέφτεσαι ή όταν μιλάς με κάποιον και με το μολύβι πατάς πάνω από μια λέξη και το κάνεις ξανά και ξανά από πάνω, χωρίς να καταλαβαίνεις αυτό το, ξέρεις, το πατήκωμα, χωρίς να το καταλαβαίνεις, χωρίς να υπάρχει ένας έτσι συγκεκριμένος λόγος που πατάς αυτή τη λέξη. Πες για παράδειγμα τη λέξη ηλίθιος ή ανάστα ή την άλλη τη λέξη, τη ψυχή μου, που τις έχεις έτσι όλες μπροστά σου, γραμμένες. Αλλά το σχήμα, ο τρόπος που τις έχεις γράψει, ο τρόπος που τις έχεις, που είναι γραμμένες, που έχεις γράψει το θήτα και είναι παχύ και στρογγυλό, σου κάνει έτσι το χέρι και το χέρι έρχεται μόνο του, γιατί δεν σκέφτεσαι. Και πατικώνει το θήτα, που το βλέπει έτσι, έτσι, έτσι όλο ομορφοκαμωμένο. Και όλο αυτό γίνεται γιατί δεν σκέφτεσαι τι κάνεις και βγαίνει χονδρή και σκούρα η λέξη. Γιατί την ώρα που το κάνεις, δεν το καταλαβαίνεις. Κατάλαβες τι λέω? Δεν το κάνεις εσύ. Απλώς το χέρι πατάει το μελάνι, γιατί κάτι άλλο απασχολεί το μυαλό σου. Ή ακόμα, γιατί εκείνη την ώρα δεν είσαι εσύ, δεν υπάρχεις το εδώ, είσαι κάπου αλλού. Είσαι σε βασικά, ξέρεις, δεν είσαι, δεν υπάρχεις. Έτσι και με την κρίση, δεν είσαι εσύ, είσαι η λέξη. Η λέξη θρόμβος, θρόμβος, πατικωμένη τόσο πολύ που έχει τρυπήσει το χαρτί.
2: Ηλέκτρο Λαζάρ, καλό σας βράδυ.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

και ένα δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε στη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος 102,9 και 103,7 για την Αττική και στις διάφορες συχνότητες για ολόκληρη την Ελλάδα, κάθε Κυριακή βράδυ 11 με 12. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, σε αυτό το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια, όπου ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον, και ο Αργύρης Παντηλιάδης βέβαια στην επιμέλεια των ήχων.

Καλά Δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, αυτό το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια κάθε Κυριακή βράδυ 11 με 12. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο.

cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha.

τα κενά δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κάθε Κυριακή βράδυ 11 με 12. Πάντα ζητσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και από μένα αλλά και από τον Αρχίδη Παντελιάδη.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλήρα, για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας λαϊκούς και νυχτερινούς, Στέλιος Φετάκης, στη ρύθμιση του ήχου. Νυχτερινά τραγούδια, δηλαδή που αναφέρονται στη νύχτα και θαλασσινά, θα ακούσουμε στην απόψινή μας εκπομπή, ενώ ξεκινήσαμε με πιο σύγχρονα ακούσματα, όπως αυτό το τραγούδι με τη Λιζέτα Καλημέρη του Αντώνη Απέργη, από το δίσκο Ίκαρος του 2005, Θάλασσα και Ουρανός. Ακολουθεί ο Ορφέας Περίδης και Τράβα τα κουπιά.

Η τράτα του Θανάση Παπακοσταντίνου ήταν αυτή που μόλις ακούσαμε αρχές της δεκαετίας του 90 τώρα, και μέσα από το δίσκο Ούτε που ρώτησα, σε επιμέλεια του ερευνητή του λαϊκού τραγουδιού Κώστα Χατζηδουλή αυτός ο δίσκος, με τραγούδια τα οποία τα περισσότερα προέρχονταν από ανέκδοτους στίχους λαϊκών στιχουργών. Έτσι λοιπόν τα Μαϊστράλια θα ακούσουμε, για τη συνέχεια η στίχη του Δημήτρη Κόγκου Μπαγιαντέρα, η μελοποίηση του Χρήστου Νικολόπουλου με το Μανώλη Λιδάκη.

Τα μαργαριτάρια του Γιώργου Ζήκα με τον Κώστα Μακεδόνα ακούσαμε μόλις, ενώ ακολουθεί ένα τραγούδι του Κώστα Φαλκόνη και του Χρήστου Παπαδόπουλου με τον Δημήτρη Μπάση, τα γνωστά μας χαμοπούλια.

καράβια βγήκαν στη Σταριά, Γιώργος Νταλάρας, Μίνας Μάτσας, Μιχάλης Γκανάς. Θα ακούσουμε για τη συνέχεια ένα τραγούδι του Μάκη Σεβίλογλου με τη Χαρούλα Αλεξίου. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί. Είμαι στο Μόλο.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε Δρόμους Λαϊκούς, Ελένα Φαλήρα για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, λαϊκούς και νυχτερινούς, το Ιουσαφετάκη στη ρύθμιση του ήχου, δεύτερο μέρος εκπομπής. Έχουμε πάει πιο πίσω στο χρόνο και μόλις ακούσαμε την Δήμητρα Γαλάνη σε αυτό το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη και μέσα από το δισκοσκοπευτήριο με ερμηνευτές το Τσιτσάνη, την Βίκη Μοσχολιού, τη Δήμητρα Γαλάνη και τη Λιζέτα Νικολάου. Εμείς ακούσαμε την Νοσταλγία 1975. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε το Μανώλη Μητσιά σε ένα τραγούδι του Γιάννη Λογοθέτη και του Δημήτρη Βασιλείου, Καπετάνισα Κυρά.

Όμορφα που είναι στο νησί, μόλις ακούσαμε τον Σταμάτη Κόκοτα. Δήμος Μούτσης εδώ, Νίκος Γκάτσος. Ένα όχι και τόσο γνωστό τραγούδι για τη συνέχεια θα ακούσουμε με την Δούκισσα Βάρκα στο κύμα. Είναι του Πυθαγόρα και του Χρήστου Μαρτίνου.

Και τη χωματά εδώ το 1966 σε ένα τραγούδι του Κώστα Γεώργου Σόπουλου και του Γιώργου Κοντογιώργου στην Αμμουδιά. Ακολουθεί η Γιωβάνα και πάρε το κύμα. Το 1968 ηχογραφημένο αυτό το τραγούδι του Τάκη Αθηναίου και του Ναπολέων Ελευθερίου.

Τόνης Μαρούδας εδώ στο ακρογιάλι του Κώστα Καπνίση και του Θάνου Σοφού. Και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής Λαϊκή Δρόμη για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Γερμανίας, Τέλης Αφεντάκης, στη ρύθμιση του ήχου, και σας αποχαιρετώ με τον ναυαγό του Μανώλη Χιώτη, με τη Μέρη Λίντα, αρχές της δεκαετίας του 60.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει